μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Hey, ψάξ' το δυτικά.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Μες τα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
15: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
15: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
15: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410 29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, την βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410-91-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί!
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

είσαι εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.

0: όντως, θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
2: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
3: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2500 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις.

Γεύσης. Εσπέρια Πατισερή Τζελατερή. Χαριλάου Τρικούπη 78. Τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

νόμισες, μάτωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες, σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
13: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό.

0: ιατρικό φόρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 90% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Eurobank.
16: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της Euroleague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες από τη Βαλένθια με 89-86. Η πρόκριση πλέον στο Final Four της διοργάνωσης θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενερμπαχτσέ επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρήτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, στις 4 το απόγευμα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, στις 5 αναμετρώνται ΑΕΛ Αστέρας και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.
17: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
20: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
19: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
21: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
22: Τι κάνεις?
23: Καλά, με χαρά.
22: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
24: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
25: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
26: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
27: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
28: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
29: Παστενά το ορμούζι είναι πάντα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος πανηγυρίζει τον επιφημεί τον εαυτό του ο Νίκος. Okay. Ο Νίκος, α, δεν είπες, ο,
1: όχι,
0: δεν
1: έκανε.
0: Α, χαλό, χαλό, σας χαιρέτησε, σας χαιρέτησε. Χαιρετήστε τον κι εσείς, γεια σου Νίκο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. 11.000 Έλληνες, 11.000 συμπολίτες σε κάτι που μόνο θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει.
2: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000. Ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Μιλάμε για αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, όπου όπως ακούσαμε να λέει η διοικήτρια Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ, 11.000 συμπολίτες, 11.000 άνθρωποι, μπορεί κάποιος να τους ξέρουμε κιόλας. Εγώ λέω, επειδή έχω δει δημοσιογράφους σε μπουφέ, αυτό, που είναι σαν να έχουν να φάνε 5 μέρες, παιδιά. Άμα δει δημοσιογράφους, άμα δηλαδή βάλετε μπουφέ και έχει 30 δημοσιογράφους, θα είναι τα καημένα. Τώρα τελείωσαν τη δίαιτά τους. Οπότε λέω, μπορεί, μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, 11.000 συμπολίτες με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, όχι 80, με 80.000 εισόδημα, 80 και πάνω. Μπορεί και 200.000 το εισόδημα, μπορεί και 300.000 το εισόδημα. Σου λέει, γιατί, άμα μου κάτσει, γιατί όχι τσάμπα. Δεν κατάλαβα. Είδανε, θέλουν να πάρουν το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού. Ίσως οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, με την καλή του στην καρδιά, να λένε τώρα ο φτωχός και να το πάρει το βάουτσερ.
1: Τι θα το κάνει.
0: Ακριβώς, τι θα το κάνει. Έχει και άλλα έξοδα. Δηλαδή θα πάει να ξοδευτεί. Δεν θα του καλύψει όλα τα έξοδα του βάουτσερ. Θα πάει να ξοδευτεί, γιατί είναι μπεζίνες, είναι τα τέτοια. Δηλαδή δεν του καλύπτει όλα. Οπότε πού να τρέχει ο φτωχός. Άστονα, φέρε εδώ τα τσάμπα, την τσαμπαρία. Φέρε εδώ το βάουτσερ που έχω λεφτά και μπορώ να ανταπεξέλθω. Λέω τώρα ένα σκεπτικό. Βέβαια, όποιο και να είναι το σκεπτικό, η ρίζα του είναι ένα πράγμα και λέγεται Πασόκ.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
3: Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Η εξυγχρονίστρια Άννα Διαμαντοπούλου, Πασόκ, ωραία χρόνια. Γιατί είδαμε δημοκρατία, είδαμε την Αυριανή, ξέχασε, δεκαετία του 80, τις κλαδικές. Πληθωρισμό 800%, εντάξει, δεν ήταν 800, ήταν 20 κάτι. Επειδή βλέπουμε τον πληθωρισμό, τώρα είναι 5%, παιδιά. Ανέβηκε αρκετά, ήταν 3,5, πήγε 5 η τελευταία μέτρηση. Και λέμε, όνα σου, τι πληθωρισμό είναι αυτό. 20 κάτι, αν σας λέει. Θέλω να πω, μάζευες λεφτά να πάρεις μια τηλεόραση και δεν ήταν φτηνές. Ήταν πολύ ακριβές η τηλεόραση. Δεν ήταν, θέλω και μια για το υπνοδωμάτιο. Να πάρω μια φτηνή, εντάξει, δεν θα πάρω, αλλά εύκολα. Ήταν πολύ ακριβές, μάζευες λεφτά. Είχε ακριβήνει. Όταν μάζευες τα λεφτά, υπήρχε ένα πρόβλημα. Ωραία χρόνια σε κάθε περίπτωση. Πάντοτε το παρελθόν για όλους τους ανθρώπους, παιδιά, είναι ωραίο. Σχεδόν για όλους. Υπάρχουν και μερικοί που θυμούνται στα αλήθεια. Αλλά για τους περισσότερους από εμάς είναι ωραίο για έναν και βασικό λόγο. Γιατί εμείς είμαστε νεότεροι. Είμαστε, και επειδή θυμόμαστε τα καλά και ξεχνάμε τα κακά. Για τους νοσταλγούς του παρελθόντος, δηλαδή βγάλτε από μέσα το τι ήσασταν νέοι. Όταν ήμασταν 20, ήμασταν καλύτερη σωματική κατάσταση. Οπότε χαίρεσαι, ίσως να έκανες πράγματα, ήλπιζες. Μετά μεγαλώνοντας, ξέρεις ότι αυτά που ήλπιζες τρίχες κατσάρες. Οπότε αυτό είναι, όχι το παρελθόν, κατά τα άλλα είναι χειρότερο. Θυμηθείτε, ας πούμε, το ότι δεν είχαμε κινητά. Περίμενες ένα τηλέφωνο και δεν έβγαινες από το σπίτι. Γιατί περίμενες το τηλέφωνο, λέει, θα με πάρει. Δεν θα σε θα με πάρει, δεν ξέρεις. Έλα να πιούμε καφέ. Όχι, γιατί μπορεί να με πάρει. Όχι πολύ ωραία χρόνια, σε κάθε περίπτωση. Μπράβο στην Άννα τη Διαμαντοπούλου. Να φύγω από αυτή τη νοσταλγία για το παρελθόν, για το πασοκικό παρελθόν της δεκαετίας του 80, το αυριανιστικό παρελθόν, θα πούμε, το Πασόκ, που για το Πασόκ το τωρινό είναι και παρόν. Παιδιά, και λογικό είναι. Ο Νικόλας δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί ο άνθρωπος παραπάνω. Σου λέει, θα το κάνουμε αυριανή, αυριανισμός. Και πάει και όχι πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές πια. Υπάρχουν ΣΥΡΙΖΕΙ, υπάρχει η Ζωή, υπάρχει ο Βελόπουλος. Δεν είναι μόνο το Πασόκ να παίζει αυριανισμό, οπότε δεν είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην κυβέρνηση. Πάμε στην κυβέρνηση, θα πάμε ξανά μετά στο Πασόκ, αν προλάβουμε. Η κυβέρνηση είχε κοινοβουλευτική ομάδα, η Νέα Δημοκρατία, την Πέμπτη. 6,5 ώρες κλαψουρίζανε εκεί οι βουλευτές, γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, θα έρθουν οι εκλογές και κάποιοι θα μείνουν άνεργοι. Δεν είναι επειδή γελάτε διάφοροι, δεν είναι εύκολο. Ή θα πρέπει να κάνουν καμιά κανονική δουλειά. Δεν είναι. Άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις. Οπότε κλαψουρίζανε εκεί, τους άκουγε ο Μητσοτάκης, έκανε ότι τους συμπονούσε τι να κάνει. Και αυτός, δηλαδή και εσύ δίκιο έχεις, και εσύ δίκιο έχεις. Και έκανε και προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, από την οποία ξεχωρίζω αυτή που την έκανε εμπνεόμενος πιθανότατα από τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού.
0: Γιατί η σημαία τώρα τι σύμβολο είναι του ρουσφετιού? Να πει τώρα αυτό δεν συμβολίζει ενότητα, συμβολίζει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εάν η σημαία δεν συμβολίζει έτσι και αλλιώς την ενότητα, μήπως να την αλλάξουμε, να φέρουμε καμιά άλλη? Διότι αυτή είναι η δουλειά της σημαίας. Δηλαδή η σημαία λες, α, Ελλάδα, άρα εμείς έχουμε αυτή τη σημαία, είμαστε. Θέλω να πω, το να το βάλεις στο Σύνταγμα τι εξυπηρετεί? Τίποτα δεν εξυπηρετεί. Πουλάς μούρι στους ακροδεξιούς. Τους κλείνεις το ματάκι. Τους ακροδεξιούς, τους ασόβαρους που νομίζουν ότι άμα το γράψεις, α, κάτι κάναμε τώρα. Τι να κάνει και αυτός ο Κυριάκος, πρέπει και αυτός να επανεκλεγεί, ρε παιδιά. Σκεφτείτε το, και αυτή είναι η δουλειά του. Νομίζετε ότι είναι να κυβερνά? Νίκο, άμα ρωτήσω, αλλά έχει παρακολουθήσει πολλά μαθήματα ο Νίκος.
4: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις ποια είναι η δουλειά του Κυριάκου?
4: Να κυβερνά.
0: Να κυβερνά, λοιπόν.
4: Ποια είναι η δουλειά?
0: Να επανεκλέγεται. Είναι η δουλειά του πολιτικού. Θα το πω, αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των μαθημάτων. Είναι ο πυρήνας του μαθήματος. Η δουλειά του πολιτικού δεν είναι να κάνει πολιτικό έργο. Η βασική δουλειά του πρωθυπουργού δεν είναι να κυβερνά. Η βασική δουλειά του βουλευτή δεν είναι να ψηφίζει νόμους ή να κάνει έργο. Του υπουργού το ίδιο. Η βασική τους δουλειά είναι να επανεκλεγούν. Αυτή είναι τι δουλειά. Θέλω να επανεκλεγώ. Τι θέλεις? Να επανεκλεγώ. Τα υπόλοιπα είναι τρόποι για να επανεκλεγούν ή πράγματα που κάνουν καθώς προσπαθούν ταυτοχρόνως και να επανεκλεγούν. Παρεπιπτόντως γίνονται αυτά. Ο στόχος είναι να επανεκλεγούν. Γι' αυτό λέμε ένας πετυχημένος πολιτικός. Δεν λέμε είναι πολύ πετυχημένος, έκανε α, β, το τάδε νομοσχέδιο και το τάδε νομοσχέδιο. Λέμε πολύ πετυχημένος πολιτικός, πολύ καλό, έχει εκλεγεί 5 φορές. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι η κανονική του δουλειά και είναι πετυχημένος μόνο άμα έχει επανεκλεγεί. Ωραία, το λύσαμε. Αυτό είναι πολύ βασικό, παιδί. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Επειδή νομίζω του Κυριάκου η δουλειά είναι κυβερνά. Είναι να εκλέγεται κάθε 4 χρόνια. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή. Και ταυτόχρονα μην τα κάνει τόσο θάλασσα όσο Καραμαλής. Γιατί να μην. Αν και εδώ που τα λέμε, είναι και δύσκολο να μην τα κάνει τόσο θάλασσα όσο Καραμαλής, και δεν έχει και σημασία. Διότι ο Καραμαλής, παιδιά, όχι ο Κώστας ο Αχ, ο ξάδερφος, ο άλλος, ο πρωθυπουργός μας, ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς, να το λέμε έτσι, ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς, ο εργατικός, ο ικανός, παρότι είναι ο βασικός υπεύθυνος για το ότι η χώρα έμεινε ανοχήρωτη στην κρίση, δηλαδή αν θα πρέπει να δείξουμε έναν, ποιον να δείξουμε πιο πολύ από όλους με το δάχτυλο. Να ήταν ο Καραμαλής, να πούμε να, ο ένοχος, ο πρώτος. Και μετά ακολουθούν Τσίπρες και Σαμαράδες και Γιωργάκηδες. Πρώτος είναι ο Καραμαλής. Παρόλο που τα έκανε τόσο θάλασσα, έχει το θράσος, τίποτα δεν τον εμποδίζει, να βγαίνει και να καταγγέλει την κυβέρνηση για όσα γίνονται στον αγροτικό τομέα. Εδώ τον ακούμε από ένα συνέδριο ίνου. Τώρα αυτό τι είναι? Είναι εύσχυμο να πούμε φεστιβάλ κρασού? Για να μην λέμε κρασιού, λέμε ίνου. Ακούγεται ίνος. Θα είναι κάπως πιο κυριλέ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στο περιβάλλον του ο Καραμαλής, γιατί ακούμε πυρούνια και κουτάλια στο background. Οπότε ακούει και αυτός είναι μέσα στο περιβάλλον του. Παίρνει το θάρρος και λέει.
5: Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Και μια τζατζίκι, μας τώρα! Κάντες 5! ναι παιδιά, ο Καραμαλής, ο άνθρωπος που άφησε ανοχήρωτη τη χώρα, ο άνθρωπος που εξαιτίας της κυβέρνησής του έφαγε πολλά εκατομμύρια πρόστιμα η χώρα για τον τρόπο που διαχειριζόταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει το θράσος και μπράβο του να κουνάει το δάχτυλο. Τσατίζομαι και ταυτοχρόνως ζηλεύω κιόλας. Γιατί λίγο ζηλεύω, γιατί είμαι περίεργο. Πώς είναι αυτό το να μην ντρέπεσαι καθόλου, ρε παιδί μου? Γιατί για να το κάνεις αυτό πρέπει να πει: δεν ντρέπεται καθόλου. Είναι, δεν ξέρει πώς είναι το αίσθημα της ντροπής. Θα μου πει: το λένε Καραμαλή. Γιατί να ντραπεί? Έχει συνειδήσει, λέει, δείχνει ταυτότητα και ανοίγουν οι πόρτες. Σιγά μην ντραπεί κιόλας. Ας όπου ο άνθρωπος δεν φταίει κιόλας. Γιατί επειδή ήταν πρωθυπουργός, πάει να πει ότι κυβερνούσε κιόλας. Εκείνος πήγαινε κάποια στιγμή στο Μαξίμου, έφευγε μετά για μεσημεριανό, ξαναγύριζε το άλλο μεσημέρι. Θέλω να πω, εντάξει, να είμαστε και λίγο επιοικείς. Ό,τι πιο κοντά στο Πασόκ ο Καραμαλής.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
2: Ναι.
3: Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια για τους υπουργούς του Πασόκ και τα στελέχη της κλαδικής. Οπότε έχει ένα δίκιο. Δεν είναι ότι τώρα ακούμε μόνο και. Βλέπουμε σφαιρικά το

0: Πατίνια. Πατίνια. Ή αλλιώς σκοτόστρες με δύο τροχούς. Είναι αυτά τα οχήματα. Σκοτώνονται τα παιδάκια, δεν πειράζει. Δεν ξέρει τι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί τα ανακάλυψε τώρα τα πατίνια. Ξαφνικά ανακάλυψε η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ότι υπάρχουν πατίνια και ότι τα χρησιμοποιούν ανήλικοι. Πριν δεν το ήξερε, εντάξει. Αυτό είναι όσο μεγαλώνει κανείς μαθαίνει. Έχει πλάκα το, η επιπολαιότητα με την οποία βγαίνουν και μιλάνε τα στελέχη της κυβέρνησης. Και δεν το λέω αυτό επικριτικά. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιπολαιότητα, εγώ τα έπαιζα στην εκπομπή. Οπότε χαιρετίζω τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος πριν από 5-6 μέρες περίπου είπε αυτό.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους, όχι σε πεζόδρομους.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, όχι, τώρα θα το καθιερώσω αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
0: Επιτρέπεται στους πεζόδρομους, δηλαδή να μην σκοτώνονται οι ανήλικοι στο δρόμο, αλλά να σκοτώνουν τους πεζούς στον πεζόδρομο. Τι πιο λογικό. Με το που το άκουσα, λέω, κάποιος είναι, δεν έχει σκεφτεί καλά, γέλασα πάρα πολύ. Μετά από λίγες μέρες φαίνεται το σκέφτεται και ο Χρυσοχοΐδης. Λέει, μάλλον μπουρδα είπα. Μάλλον, δηλαδή, ίσως να μην πρέπει να αφήσουμε να σκοτώνονται οι πεζοί. Και έτσι.
2: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
4: Πλήρης απαγόρευση.
2: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
0: Αλλά δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Διότι οι νόμοι και οι απαγορεύσεις έχουν αξία και σημασία μόνο όταν μια κυβέρνηση θέλει να τις επιβάλλει. Άμα το νόμο δεν θέλεις να τον επιβάλλεις, μπορεί να λέει ό,τι σου κατέβει. Απαγορεύονται τα πατίνια για ξανθούς πάνω από 1,70. Κάνε αυτό και τι έγινε, να πούμε. Σαν πως θα τον επιβάλλει κανείς. Απαγορεύονται τα πατίνια για τους ανήλικους. Σαν πως θα τσεκάρει κανείς αν οι ανήλικοι έχουν πατίνια. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση σαν ακέφαλο κοτόπουλο προσπαθεί. Έχετε δει, τα έχεις δει ακέφαλο κοτόπουλο? Πάει έτσι, πάει η κυβέρνηση. Με το πατίνι σκοτώθηκαν 1-2 παιδάκια σαν ακέφαλο κοτόπουλο. Η κυβέρνηση, η οποία μαζί φυσικά με το Δήμο, δεν έχει φροντίσει εδώ και πόσα χρόνια, 2-3 χρόνια, να βάλει σε μια τάξη τις εταιρείες που νοικιάζουν τα πατίνια για αρχή. Οι οποίες αντιλαμβάνονται αυτές οι εταιρείες, λειτουργούν πειρατικά όπως οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα, και όταν εννοώ πειρατικά, ενεργούν ότι κάνω ό,τι γουστάρω. Αντιλαμβάνονται αυτές οι εταιρείες ως χώρο αποθήκευσης των προϊόντων τους όλο το λεκανοπέδιο.
4: Όπου
0: θες τα βρίσκεις πεταμένα.
4: Εδώ δεν έχουν φτιάξει ποδηλατόδρομους, βρεσί.
0: Θέλει ποδηλατόδρομο άλλο. Σωστό, έχει δίκιο. Γιατί. Και πού θα παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας? Μπράβο, Νίκο, σωστό. Λείπουν οι ποδηλατόδρομοι. Δεν έχουμε πάρκινγκ. Πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι. Πάρα πολύ σωστά. Εν τω μεταξύ, είναι σαν σκουπίδια τα πατίνια. Τα παρατάνε όπου θέλουν. Και θα ήθελα κάποια στιγμή ένας κανονικός σοβαρός δήμος τι θα έκανε. Θα έπαιρνε φορτηγό για τα σκουπίδια και θα τα γέμιζε μέσα και θα τα άδειαζε σε μια χωματερή. Και άμα έλεγε κάτι η εταιρεία, λέει, τα βρήκα πεταμένα κάτω. Ήτανε πεταμένα. Ήταν πεταμένα, ήταν πάνω στα πεζοδρόμια, ήταν πάνω στους οδηγούς τυφλών. Είναι δικά σας, δεν τα μαζέψατε. Εγώ τα βλέπω ως σκουπίδια και τα μαζεύω. Θα έκανε ένας σοβαρός δήμος. Εδώ ο δήμος για τις εταιρείες και η κυβέρνηση φυσικά. Αφήστε τα όπου θέλετε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Τα πεζοδρόμια είναι δικά σας. Όσα αφήνουν οι καταστηματάρχες των καταστημάτων, των μπαρ και των εστιατορίων και των καφέ. Πεζοί να περιμένουν όταν θα φτιάξουμε ποδηλατόδρομους για να έχουν να περπατάνε κάπου. Τα ποδήλατα να τα βάλουν εκεί που ξέρουν. Και είναι, Κυριάννα.
5: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: από μπαταρία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το κράτος. Έχουμε κύριο Μιχάλη πολύ. Άμα με βλέπετε κεφάτο είναι επειδή έχει μιλήσει ο κύριος Μιχάλης. Μα πραγματικά ρε παιδιά, ποιος του γράφει τα κείμενα? Δηλαδή κάθε φορά τον ακούω και λέω δεν μπορεί να το είπε αυτό. Και το ξαναβάζω να το ξανακούσει, γιατί θέλω να το έχει πει αυτό, αλλά δεν μπορεί να το έχει πει αυτό. Και το έχει πει αυτό που ήθελα. Και το έχει πει και καλύτερα από όσο θα ήθελα. Είναι αυτό που λες, δεν το πιστεύω. Και έχουμε πάλι δεν το πιστεύω τώρα, αλλά έχει και παρέα ο κύριος Μιχάλης την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έκανε φοβερή πρόταση με αφορμή την δολοφονία στην Κρήτη. Την προφανώς προαναγγελθήσα δολοφονία. Θέλω να πω δολοφόνος, μόνο τρέιλερ δεν είχε βγάλει στην τηλεόραση ότι θα σκοτώσει. Είχε κάνει όλα τα άλλα για να πει παιδιά θα σκοτώσω. Και η ελληνική πολιτεία, το κράτος, η δικαιοσύνη πρώτα και πάνω απ' όλα είπε και τι μας το λες ότι θα σκοτώσει. Σκότωσε και μετά έλα. Ρε θα σκοτώσω, θα λέει. Σκότωσε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα, γιατί σε στηρίζει πραγματικά.

0: αλλαγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Στις ψυχές των ανθρώπων και τους μεταμορφώνει. Απόδειξη είναι η μεγάλη πολιτισμία. Πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα. Η τέχνη ήταν στη ζωή του πολίτη μέσα. Εμείς σήμερα δεν την έχουμε στη ζωή μας μέσα την τέχνη.
3: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ως πολύ σοβαρή χαρακτηρίζεται από αρμόδιους αξιωματούχους η υπόθεση εντοπισμού στρατιωτικού τύπου θαλάσσιου ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Το μη επανδρωμένο σκάφος μεταφέρθηκε σε ναυτική βάση της Αττικής προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει πως αναμένει εντός των επόμενων ωρών απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε ότι αν δεν υπογραφούν όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Υλοποιούμε στη Θεσσαλονίκη μια αστική και πολιτιστική όαση για τους κατοίκους. Η δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό είναι αδιαπραγμάτευτη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη συνέχεια και θα μιλήσει στο 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς που τιμούν τη νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή παρέλαση στη Μόσχα χαρακτηρίστηκε από την απουσία στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ δεν διήρκεσε παρά μόνο 45 λεπτά. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν χθες το βράδυ στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια, ενώ μαζί μεταφέρθηκε και η σύζυγος του 54χρονου. Συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, το ζευγάρι οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνικό κράτος στη διευκόλυνση δολοφονιών. Τι εννοώ διευκόλυνση, θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Η δολοφονία στην Κρήτη, ένας πατέρας τα έχει χαμένα και θέλει να σκοτώσει.

0: τόσοι εδώ και χρόνια τον κολλητό φίλο του γιού του, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο σκοτώθηκε ο γιος του, που είχε ένα δυστύχημα, ήταν και οι δύο μες τα μάξι, οδηγούσε ο τελευταία δολοφονημένο, ο δολοφονημένος, τράκαρε τα μάξι και οι δύο στην εντατική, ο ένας φίλος πεθαίνει, ο άλλος συνεχίζει να ζει, ο πατέρας του φίλου που πεθαίνει θέλει να σκοτώσει τον άλλον που έχει μείνει ζωντανός. Γιατί οδηγούσε, άρα φταίει και θέλει να το σκοτώσει και δεν το κρύβει. Σε κάθε ευκαιρία το δείχνει, πολλά επεισόδια έχει επιτεθεί στο τελικά θύμα του, αλλά η ελληνική πολιτεία δεν νοιάζεται, σου λέει, άσε να σκοτώσει πρώτα και μετά να ασχοληθούμε. Μετά να ασχοληθούμε από πριν επειδή προσπαθεί ο άνθρωπος, να τον χαλάσουμε την προσπάθεια. 4 Μαρτίου, 2 μήνες πριν τη δολοφονία.
1: Το Μάρτιο του 26, αρχές Μαρτίου, 4 Μαρτίου, ο 54χρονος έχει πάει στο σημείο που ήταν ο νικήστρατος και έψαχνε το αυτοκίνητο της δουλειάς του. Ο νικήστρατος τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί αθόρυβα. Όμως ο 54χρονος τον αντιλήφθηκε, άρχισε να τον κυνηγά. Τότε ο νικήστρατος βρήκε καταφύγιο στο σπίτι μιας γυναίκας και πήγαν αμέσως μετά, αφού έφυγε ο 54χρονος, με την αδελφή του και κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Λοιπόν, καταθέτουν τη μήνυση. Τον κυνήγησε να τον σκοτώσει 2 μήνες πριν και καταθέτουν μήνυση. Και τι έγινε που κατέθεσαν μήνυση? Τι έγινε που πήγε να τον σκοτώσει? Τουλάχιστον για τον εισαγγελέα, τίποτα.
1: Το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου συνέλαβε στις 11 η ώρα το βράδυ τον 54χρονο. Όμως το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
0: Τον παίρνουν τον εισαγγελέα, η αστυνομία του λέει: έχουμε εδώ έναν που θέλει να σκοτώσει έναν άλλον. Λέει εισαγγελέα, τι. Τον σκότωσε? Όχι, αλλά προσπάθησε να τον σκοτώσει. Αφήστε τον ελεύθερο. Άμα τον σκοτώσει, τον πιάνουμε. Πάμε στον άνθρωπο, τι είμαστε, τίποτα φασίστες? Να τον εμποδίσουμε επειδή θέλει να σκοτώσει και προσπαθεί να σκοτώσει. Δεν πειράζει. Δεν θα του κόψουμε εμείς τα φτερά. Εισαγγελέας. Στο δικό μου το μυαλό, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να ήταν κομμάτι της δίκης. Θα έπρεπε. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλώς λέει ότι θέλει, που αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να μαζεύεται κάποιος, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε μια λογική κοινωνία. Όχι σε αυτή την παλαβομάρα που έχουμε φτιάξει. Αλλά σε μια λογική κοινωνία, όταν λέει κάποιος, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω και θέλω να σε σκοτώσω. Όχι εσένα, ρε Νίκο, πίσω είναι ένας. Και αυτός πρέπει κάπως να μαζεύεται, να περιορίζεται. Όταν το προσπαθεί κιόλας, πώς μπορείς και τον αφήνεις ελεύθερο? Μπορεί να είσαι βέβαια περίεργος, να δεις, μπορεί να θα τον σκοτώσει ή όχι. Μπορεί ο εισαγγελέας να ήταν έτσι, λέει θα τον σκοτώσει, ε.
2: To be continued.
0: Ναι, για να δούμε. Για να δούμε, για αφήστε τον ελεύθερο να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να έχει τέτοια μεράκια ο εισαγγελέας. Εν πάση περιπτώσει, τον αφήνει ελεύθερο. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία στέλνει και μία επιστολή, αφού αφήνεται ελεύθερο, ότι αυτός έχει παραβιάσει, γιατί έχει και άλλες δίκες. Έχει προσπαθήσει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί. Έχει ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει τον κατηγορούμενο. Παρ' όλα αυτά, ο εισαγγελέας λέει: δεν βαριέσαι, τι έγινε, να πούμε. Έλα, ασφαλιστικά μέτρα. Έλα τώρα με τους κυρπαντελίδες. Έλα, θα μπορεί να ήταν κανένας Ανταρσίας ο εισαγγελέας. Λέει: έλα τώρα, αυτά είναι κυρπαντελίστικα. Είναι για νοικοκυρέους, δεν είναι για μας. Και στέλνει η αστυνομία. Λοιπόν, αυτός παραβιάζει τους όρους του, λέει, αλλά.
1: Παράλληλα όμως, το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου κάνει έγγραφο προς την εισαγγελία Ηρακλείου, ενημερώνει ότι ο 54χρονος για μία ακόμα φορά παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί. Ο περιοριστικός όρος είναι ότι δεν πρέπει να τους πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Η αναφορά αυτή κατατέθηκε στην εισαγγελία στις 5 Μαρτίου του 2026. Δύο ακριβώς μήνες μετά, ο 54χρονος κλείνει τον δρόμο, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και σκοτώνει τον 21χρονο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να έχει δουλειές ο εισαγγελέας. Όχου, το στείλατε πριν 2 μήνες, τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Ας περίμενε κι άλλος, ας σκότωνε πιο αργά. Πω, τι είστε εσείς ρε παιδάκι μου? Μπορεί ο άνθρωπος να σχόλαγε όταν πήγε το έγγραφο εκεί, να είχε πάει μια μισή ώρα να έπρεπε να σχολάσει. Ή μπορεί να είχε να έφτιαχνε ένα λέγκο, ένα σετ, να μην είχε χρόνο να ασχοληθεί. Ο εισαγγελέας αυτός δεν είναι με έναν τρόπο συνένοχος στη δολοφονία? Αναρωτιέμαι. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο επικίνδυνο που έχει επιτεθεί πολλές φορές, που έχει παραβιάσει ασφαλιστικά μέτρα και ο εισαγγελέας το μόνο που έχει να πει όταν λέει κάτι, γιατί πολλές φορές δεν λέει και τίποτα, είναι εντάξει, αφήστε τον ελεύθερο, παιδιά, τι να κάνουμε. Σιγά τώρα. Πρόβλημα. Ή του εισαγγελέα πολύ σοβαρό ή της νομοθεσίας. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει νομοθεσία, ότι η νομοθεσία δεν προβλέπει κάποιους περιορισμούς σε ανθρώπους που δεν τηρούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεν μπορώ, τα περιοριστικά, τους περιοριστικούς όρους. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό. Ότι λέει, έχεις αυτούς τους περιοριστικούς όρους. Αν τους παραβείς, δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν μπορεί να λέει αυτό ο νόμος. Οπότε μάλλον ο εισαγγελέας είναι ο συνένοχος, αλλά εν πάση περιπτώσει το κράτος που αποτελείται και από τους νομοθέτες και από τους εισαγγελείς και από την αστυνομία, η οποία ούτε και αυτή έκανε τη δουλειά της, διότι αν ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος θέλει να σκοτώσει κάποιον άλλον, του κάνουμε κάθε μια εβδομάδα έλεγχο. Είναι μικρή κοινωνία εκεί, δεν είναι Αθήνα που να τον ξαναβρούμε. Κάθε εβδομάδα τακ τακ τακ έλεγχος, τον ξεψαχνίζουμε. Γιατί αυτός κυκλοφορούσε με όπλο κανονικά που ήθελε. Δεν τον εμπόδισε κανείς να κυκλοφορεί με όπλο. Λέει, τι είναι αυτός, θέλει να σκοτώσει. Λες να έχει κανένα όπλο. Α, δεν το είχα σκεφτεί. Άσε μην του κάνουμε κανένα έλεγχο και το βρούμε. Πολύ σωστά. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έρχεται ο κύριος Μιχάλης λοιπόν, ο οποίος λέει έξαλλος πάρα πολύ, γιατί οι δύο γονείς που κατηγορούνται, όχι κατηγορούνται, που δολοφόνησε, ο πατέρας δολοφόνησε και η γυναίκα είναι συνένοχος, που είναι προφυλακισμένη, είχαν ανοίξει το στόμα τους και έκαναν σαφείς τις προθέσεις τους και έξαλλος ο κύριος Μιχάλης.
2: Κάνουμε μια συζήτηση, θέλω να πω κάτι άλλο πιο μπροστά. Γιατί δεν βλέπουμε αυτήν την ξανά και ξανά, αυτό που είδα εγώ προηγουμένως τώρα εδώ και έχουν δει όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, την μητέρα, την χαροκαμένη μητέρα, τη μητέρα του παιδιού που χάθηκε πριν 3 χρόνια, να μιλάει δημόσια σε κάποιο μνημόσυνο, αν κατάλαβα
3: έτσι,
2: καλά,
3: έτσι, να
2: με τον δολοφόνο. Λοιπόν, τι προκαλεί αυτό? Προκαλεί το επόμενο βήμα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον,
3: παρακίνηση σε βία.
0: Παρακίνηση σε βία, το οποίο είναι αδίκημα. Δεν τους εμπόδισε κανείς από αυτό, δεν τους συνέλαβε κανείς. Καλά τα λέει ο κύριος Μιχάλης. Τι κάνει το κράτος, κύριε Μιχάλη μου? Τίποτα δεν κάνει το κράτος, λέει ο κύριος Μιχάλης. Γιατί δεν κάνει τίποτα το κράτος, παιδιά? Γιατί όπως λέει ο κύριος Μιχάλης, τώρα άμα θέλει ο άλλος να σκοτώσει.
2: Αλλά εάν όμως αυτός έχει την αντίληψη ότι έπρεπε να λύσει μόνος του το πρόβλημα, κάποια στιγμή θα το έλυνε μόνος του.
0: Τι θέλετε να κάνουμε κι εμείς? Τι θέλετε να κάνει και η αστυνομία, ρε παιδιά? Τι θέλετε να κάνει η δικαιοσύνη? Άπαξ και το είχε βάλει στο μυαλό του άλλος να σκοτώσει, σκότωνε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εξάρες. Γιατί μόνο παίζοντας τάβλη μπορεί να τα πει κανείς σωστά αυτά τα. Άμα ήθελε να σκοτώνει, θα σκοτώνει. Εντάξει, να την κλείσουμε την αστυνομία. Άμα όποιος θέλει να σκοτώσει θα το κάνει, έτσι κι αλλιώς, ας την κλείσουμε την αστυνομία να τελειώνουμε. Να την κάνουμε όλοι πανεπιστημιακοί. Λοιπόν, και εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μετά συνέρχεται κάπως ο κύριος Μιχάλης και λέει, καθόμαστε και αντί να κρίνουμε τους ανθρώπους που δεν κάνουν τη δουλειά τους, μάλλον κρίνουμε τους ανθρώπους που δεν κάνουν τη δουλειά τους αντί να συζητάμε.
2: Αντί να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο πολιτικό, διαρκώς κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής.
0: Κύριε Μιχάλη, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε λύσει εμείς αναμετάξι μας. Η συντριπτική, τώρα μιλάμε για το 99,5%, λέμε ότι θέλουμε η αστυνομία να πιάνει τους δολοφόνους και τους εγκληματίες. Δηλαδή το έχουμε ένα 0,5% που είναι δολοφόνοι και κάποιοι ηλίθιοι, δεν θέλουν να τους πιάνει η αστυνομία. Οι υπόλοιποι έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κύριε Μιχάλη, και έχουμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι κάποιος πρέπει να επιβάλλει τους νόμους. Το κακό είναι το ίδιο λέει και η αστυνομία. Κάποιος πρέπει να επιβάλλει τους νόμους και μετά έρχεται και η δικαιοσύνη. Όντως, ρε παιδιά, κάποιος να επιβάλλει τους νόμους. Και καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Αλλά όσο αφορά τη συζήτηση, κύριε Μιχάλη, οχοχό πώς την έχουμε κάνει. Δεν είναι ότι είμαστε μισή-μισή και λένε οι μισοί να επιβάλλονται οι νόμοι, οι άλλοι μισοί λένε όχι, παιδιά, αφήστε το δολοφόνο να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν είναι, να σκοτώσει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν είναι έτσι, κύριε Μιχάλη, οπότε είναι απλώς ότι δεν κάνει κανείς τίποτα. Και μπράβο στον κύριο Μιχάλη που το παραδέχεται.
2: Αυτές οι αντιλήψεις, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά, κυκλοφορούν μεταξύ τους, είναι κοινά μυστικά, πώς θα το πω. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα.
4: Ναι, ποιος να κάνει?
2: Εννοώ οι τοπικές κοινωνίες, ναι, οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, η εκκλησία.
0: Η Δήμη, η Εκκλησία, οι φούρναροι, τα περίπτερα, τα ποδοσφαιρικά σωματεία της περιοχής. Όλοι να κάνουν κάτι εκτός από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, παιδιά. Αυτό είναι το βασικό. Όλοι οι άλλοι να κάνουν για να ξύνει τα χαμνά της η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Έτσι. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να το πει ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν μιλάει ο κύριος Μιχάλης, εγώ χαίρομαι, γιατί αυτό κείμενο σατυρικό δεν μπορεί να το γράψει κανείς. Να βγει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να λέει δεν κάνει κανείς τίποτα. Και να το ρωτάει δημοσιογράφος και ποιος να κάνει, και να λέει η Δήμη και η Εκκλησία. Σε φωνικά τώρα μιλάμε, σε φάσεις όπου είναι σε φωνικά διαφημισμένα από πριν, προδιαγεγραμμένα, που έχει βγει ο Φωνιάς και έχει πει θα σκοτώσω. Και δεν έκανε τίποτα η Εκκλησία. Τι να τους κάνει, ευχέλαιο? Τι να προσευχηθεί, να μην. Τι να κάνει η Εκκλησία? Και τέλος πάντων, μπράβο στον κύριο Μιχάλη πάντως που αναγνωρίζει ότι κανείς δεν κάνει τίποτα. Και αυτή την ειλικρίνεια δεν τη σέβονται ο Τζούνος και ο Κούτρας και πάνε και τον επικραίνουν, παιδιά. Πάνε και τον στεναχωρούν τον άνθρωπο, γιατί του θυμίζουν ότι πριν από πολύ λίγους μήνες, αν θυμάστε, είχε αναισθήσει αυτός και ο Κυριάκος κάτι σόου στην Κρήτη που αφοπλίζεται, που στέλνουμε δεν ξέρω τι στείλανε εκεί, θα κάνουμε, θα δόξουμε, νομοθετούμε, θα κάνουμε και τέτοιο, και στο τέλος τι κατάφεραν, μια τόση δα τρύπα στο νερό, μεγάλη βέβαια, να πούμε είναι τρύπα στο νερό, αλλά μεγάλη τρύπα στο νερό, πάνε και το θυμίζουν τώρα αυτό ο Τζούνος και ο Κούτρας.
3: Ακόμη μιλάμε πάλι για όπλα. Τώρα υπήρχε ένα όπλο το οποίο κυκλοφορούσε. Έχει παραδοθεί κανένα όπλο.
2: Πρέπει να είναι στην Κρήτη για να έχει κανείς ένα όπλο. Τώρα, γιατί ανοίγουμε αυτή την κουβέντα.
0: Γιατί με στεναχωρείτε, ρε παιδιά. Γιατί με στεναχωρείτε. Δηλαδή, τι δουλειά έχει η Κρήτη. Μα εσύ δεν είναι. Την Κρήτη, εσύ δεν. Έλα τώρα με την Κρήτη. Όχου, μου τα έχετε κάνει τσουρέκια με την Κρήτη. Λες και δεν υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Υποψιάζομαι ότι ο κύριος Μιχάλης, επειδή είναι Πασόκ, τα γράφει μόνος του τα κείμενά του. Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαία. Σε αντίθεση με την Ειρήνη την Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό υγείας, που μάλλον της τα γράφει άλλος, τα λέει καλά όμως. Τα λέει πάρα πολύ καλά, η οποία, παιδιά, έχει τη λύση. Γιατί καθόμαστε εδώ, συζητάμε, κάνουμε, κοροϊδεύουμε τον κύριο Μιχάλη, κοροϊδεύουμε τον Κυριάκο, λέμε για τη δικαιοσύνη, ο συνένοχος εισαγγελέας και όλα αυτά. Ενώ, παιδιά, η λύση για όλα αυτά τα προβλήματα και ειδικά στην Κρήτη είναι τρομακτικά απλή. Δηλαδή, θα την ακούσουμε τώρα από την Ειρήνη την Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό, η οποία ξεκίνησε κάπως περίεργα. Μιλούσε στον Νίκο τον Ευαγγελάτο και είπε κάτι που δεν καταλαβαίνω γιατί το λέμε αυτό.
5: Είμαι κατά της οπλοκατοχής, κύριε Ευαγγελάτο, και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας.
0: Εγώ κάπως τρομάζω άμα μου πει κάποιος υπουργός κιόλας, εγώ είμαι κατά της οπλοκατοχής. Γιατί, ξέρεις, τρομάζω, γιατί είναι θέμα συζήτησης. Είναι σαν να έρθει κάποιος να μου πει: γεια σας, να ξέρετε, είμαι κατά των βιασμών. Κάπως τον βλέπεις περίεργα αυτό, γιατί λες: okay, αλλά δεν το. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Αν αισθάνεσαι ότι χρειάζεται να το πεις, κάτι περίεργο συμβαίνει. Εγώ σκιάζομαι λίγο άμα ακούσω κάποιον. Τέλος πάντων, είναι κατά της οπλοκατοχής. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και έχει και φοβερές ιδέες, παιδιά. Λίγο σεξιστικές, δεν πειράζει. Φοβερές όμως ιδέες. Έλα, Ειρήνη.
5: Ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μία κουμπουριά.
0: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδάκι μου, τόσο καιρό! Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί! Πω να σου! Πω, και ήταν τόσο απλό, ρε παιδιά. Μα πάνε οι γυναίκες να πούνε, σταματήστε! Να πούνε οι άντρες, δεν το λέτε τόσο καιρό! Σταματάμε! Πού να το ξέρουμε! Δεν μας είπατε τίποτα! Να πούνε στα. Ή να τις πλακώσουν στο ξύλο, εξαρτάται. Τι απ' τα δύο. Άκου, λέει, πω, ρε παιδάκι μου. Τι απλό πράγμα, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό, να έχεις υπουργούς που έχουν λύσεις, παιδιά. Αυτό είναι. Τίποτα. Θα πάνε οι γυναίκες, θα πούνε. Τέρμα. Εντάξει, αφού άμα μας το λέτε, θα πούνε. Αφού μας το λέτε, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν θα ξανασκοτώσουμε. Τώρα, μετά είναι στον Ευαγγελάτο, ο οποίος νομίζω ότι την ηρωνεύεται. Δεν μπορεί να μην είναι ηρωνία αυτό το πράγμα μετά από αυτό που έχει πει η Αγαπηδάκη.
6: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θα έλεγα πραγματικά χειρουργική.
5: Πρέπει οι γυναίκες να βρωτοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα.
0: Ακούτε, γυναίκες, πόσο απλό είναι που κάθεστε τόσο καιρό και δεν το κάνετε αυτό. Εξαιτίας τους γίνονται τα φωνικά. Αν το είχαν πει 50 χρόνια πίσω, τώρα πόσοι άνθρωποι θα είχαν σωθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Μα και αυτή η Αγαπηδάκη, αφού την ξέρει τη λύση, δεν πάει να την πει από την αρχή. Περιμένει να φτάσουμε εδώ. Πες το, βρε πουλάκι μου, από την αρχή. Ο να πάνε να πούνε οι γυναίκες. Τι το κρατάς μυστικό μέσα σου, αφού την ξέρεις τη λύση. Πόνε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να γίνει η αρχή τώρα. Δεν το πιστεύω. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
5: Ναι. Η πολιτεία επιβάλλει τον νόμο, ναι. Και ξαναλέω, οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη.
0: Γιατί οι άντρες είναι γουρούνια. Έτσι είναι ο ορισμός του σεξιστικού λόγου, ο λόγος της Αγαπηδάκη. Αλλά δεν είναι κακός σεξισμός αυτό, γιατί είναι γυναίκα. Και τα θύματα αυτού του σεξισμού είναι άντρες που είναι γουρούνια, οπότε δεν πειράζει. Άλλο ένα μάθημα από τη σημερινή εκπομπή.
7: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
8: Ναι.
7: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Και σκέφτομαι αν αυτό μπορεί να γίνει παντού. Να γίνει, να πηγαίνουν οι γυναίκες και να λένε τι κάνετε εκεί. Νομίζω ότι αυτό που έπαθε η Αγαπηδάκη είδε πρόσφατα τη Λυσιστράτη και νόμιζε ότι είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Είναι αυτό, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα και μπερδεύονται. Κάπως έτσι πρέπει να την έπαθε.

0: Συνεχίζουμε με... Είμαστε πάντοτε στην ενότητα. Ελλάδα, η χώρα που κάθε εγκληματίας μπορεί να ζήσει ανενόχλητο στο όνειρό του. Και φεύγουμε από την Κρήτη, πάμε στη Γαστούνη. Θυμάστε, κύριο Σύνικο, τον θυμάσαι, έναν περιπτερά, ναι, που έκανε το φοβερό, το απαράδεκτο. Το απαράδεκτο, δηλαδή έναν φασίστα. Θα το πω ευθέως, δεν θα κολώσω καθόλου. Έναν Κυρπαντελή. Πήγε ένα μέλος, ανήλικο μέλος ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Τι πήγε να κάνει. Τι, δεν ξέρω ποια ομάδα, τι ομάδα είναι στην Ιταλία. Είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα ένα μέλος και πήγε να του κλέψει το περίπτερο. Πού είναι το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνουμε. Εκείνος φαίνεται ρατσιστής, δεν ήθελε να του κλέψει το περίπτερο. Και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Λογικό είναι, ήρθε αντιμέτωπος με τη λαϊκή οργή. Πήγανε πολλά μέλη, μαζευτήκανε τη ευάλωτη κοινωνική ομάδα, τον εσπάσανε στο ξύλο μπροστά στο παιδί του και του σπάσανε και το περίπτερο. Πού είναι η αστυνομία, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιο, κύριε Παντελή, 50 μέτρα πιο εκεί ήταν. Ήταν μέσα στο περιπολικό και παρακολουθούσε. Κρατούσε σημειώσει. Αλλά δεν θα πήγαινε, δεν είναι τίποτα φασίστε οι αστυνομικοί, πήγαιναν να εμποδίζουν να στραφούν εναντίον μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, για όνομα του Θεού, παιδιά. Είπαμε. Δηλαδή, τι θέλετε πια να το κάνουμε αυτό, δυστοπία? Όχι. Αφήσαν τους ανθρώπους, ήταν ευάλωτοι και τους αφήσανε να τα σπάσουν και να σπάσουν στον ξύλο τον περίπτερα. Αυτό πριν από 2,5 μήνες περίπου. 2,5 μήνες μετά.
1: Φωτιά, ξέσπασε εκεί περίπου στις 5-6 ημερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση σε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί τον Φεβρουάριο στην Γαστούνη. Λοιπόν, ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία, φαίνεται ότι πρόκειται για εμπρισμό, καθώς στα ευρήματα τα οποία εντόπισαν και οι πυροσβέστες αρχικά αλλά και οι αστυνομικοί, φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε ένα σπασμένο τζάμι, οι οποίοι μέσα στο χώρο βρήκαν και μια παλέτα πεταμένη, όπου προφανώς φαίνεται ότι έσπασαν το τζάμι για να μπορέσουν να εισέλθουν στο εσωτερικό χώρο τα άτομα τα οποία μπήκαν προκειμένου να βάλουν την φωτιά.
0: Α, έτσι είναι. Άμα είσαι φασίστας και στρέφεις εναντίον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, πολλά μπορεί να σε βρούνε στη ζωή σου. Η αστυνομία τι κάνει, καλά είναι. Εσείς πώς είστε? Και να κάνει καλά η αστυνομία, υπάρχουν και οι εισαγγελείς. Όπως ακούσαμε από την Κρήτη, θα πει ο εισαγγελέας, τους πιάσαμε. Αφήστε τους ελεύθερους τώρα. Για να έχετε κάτι να κάνετε μετά, για να τους ξαναπιάσετε. Γιατί άμα τους κρατήσουν όλους μέσα, δεν τα κάνετε. Δεν θα έχετε πώς να περάσετε τη μέρα σας. Οπότε τους αφήνουμε ελεύθερους για να τους ξαναπιάσουμε μετά.
1: Υπάρχουν τώρα έρευνες από την αστυνομία, επειδή μιλάμε για κεντρικό σημείο της Γαστούνης, κοντά να φανταστείτε στο δημαρχείο, στο δημαρχείο το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης, προσπαθούν από κάμερες που υπάρχουν σε γειτονικές επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών, καθώς, όπως είπα και νωρίτερα, εκτιμούν ότι πρόκειται για εμπρισμό ο άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά. Να σας πω ότι πρόκειται για μια επιχείρηση του ανθρώπου αυτού, η οποία θα λειτουργούσε τις επόμενες ημέρες.
2: Έχει μπλέξει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή έχει μπλέξει και τον δίρανε μπροστά στο παιδί του και έχει μπλέξει κιόλας.
1: Από ό,τι φαίνεται, Χρήστο και Γιάννη, ακριβώς πρόκειται για συνέχεια του επεισοδίου. Να σας
2: και πω πρέπει να τον προστατεύσει η αστυνομία με κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Καλό, καλό. Πρέπει να το πω στον Χρήστο εδώ. Τρομερά καλό. Να τον προστατεύσει η αστυνομία. Αφού ο υπουργός ο αρμόδιος θα πει, άμα είχαν αποφασίσει να κάψουνε, θα το κάνανε. Να του κάψει το μαγαζί, θα το κάνουνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και θα βγει η Ειρήνη Αγαπηδάκη και θα πει, οι γυναίκες τους όμως, άμα τους πούνε να μην το κάνουνε, οι γυναίκες, από εκεί μόνο αυτές μπορούν να δώσουν τη λύση. Να τους πούνε οι γυναίκες να μην. Αυτό. Αφού τα έχουμε λύσει, παιδιά, τα προβλήματα. Καθόμαστε και τα συζητάμε. Και για να γελάσουμε ακόμα περισσότερο, η πιο αστεία ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού μας.
3: Διαρκής προτεραιότητα είναι αυτή η αίσθηση του, η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού.
0: Στην πραγματικότητα το μόνο που βοηθάει να εμπεδωθεί η κυβέρνηση είναι το αίσθημα ανασφάλειας παντού. Οι μόνοι που νιώθουν ασφαλείς είναι οι εγκληματίες. Σου λέει, θέλω να εγκληματίσω, ξέρω ότι θα το κάνω ανενόχλητος. Σε μια χώρα στην οποία η μόνη στα αλήθεια ευάλωτη κοινωνική ομάδα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανυπεράσπιστοι.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
9: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
23: Η ώρα είναι μία.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν αναμονή και της Ιρανικής απάντησης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνησε ότι αν δεν υπογραφούν όλα εντός ορών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Είναι παράλογο να ισχυρίζεις ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα, έγραψε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικού τύπου ντρόουν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθεί η αποστολή του, η διαδρομή που ακολούθησε αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή. Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπέδη της πόλης από το φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και πολύ σημαντικές υποδομές, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην τελετή εγγενείων του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Μαζί μεταφέρθηκε και η σύζυγος του 54χρονου. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού. Μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 2 νέων ύποπτων κρουσμάτων εχθές, μακριά από το πολυτελές κουραζιερόπλιο που καταγράφηκε η αρχική εστία. Τα περιστατικά είναι ξεχωριστά από τα 8 κρούσματα που έχει καταγράψει εντός του πλοίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει την Ουκρανία, μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στην Κόκκινη Πλατεία, στους εορτασμούς για την ημέρα νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή παρέλαση στη Μόσχα χαρακτηρίστηκε από την απουσία στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ δεν διήρκεσε παρά μόνο 45 λεπτά.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, για βγαίνει καέθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μάνο Βουλαρίνο.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
9: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
6: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
10: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών
11: θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
12: Παστενά το Ορμούζ είναι

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στις καρδιές μας για πάντα. Ξαναμπήκε βαθιά στις καρδιές μας με το ντοκιμαντέρ, χάρη στο ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό. Ένα από αυτά τα ντοκιμαντέρ, ένα από αυτά τα προγράμματα τα τηλεοπτικά, για τα οποία όποιος δουλεύει στο Sky πρέπει να είναι περήφανος. Μια φανταστικό ντοκιμαντέρ. Ξέρετε ότι λέω πολύ σπάνια καλά λόγια, έτσι. Και τα λέω πολύ σπάνια για να με πιστεύεστε όταν τα λέω. Γιατί άμα λέω καλά λόγια γενικώς και ορίζοντα, θα πω αυτό λέει καλά λόγια για όλα. Όχι, δύο πράγματα έχω πει. Για δύο έχω πει καλά λόγια. Τρία βάζω και τον εάν βάλω και τον εαυτό μου. Αλλά για δύο. Δηλαδή, το ένα ήταν το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη. Και τώρα το στο χιλιοστό, παιδιά, είναι. Ακόμα και η κατασκευή του είναι καταπληκτική. Όταν άκουσα στην αρχή ότι δεν θα έχει αφήγηση και θα είναι τέτοιο, λέω δύσκολο ρε παιδί μου, μπορεί να ή θα γίνει χαοτικό, δεν θα κατα... Δεν χρειάζεται η αφήγηση, το έχουν κάνει τόσο ωραία, τόσο καλά, που είναι σε περίπτωση που δεν ξέρετε γιατί μιλάω, το στο χιλιοστό είναι το ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο «Τελευταία μπλόφα» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Χριστίνας της Δενδρινού. Είναι, είναι οι δύο συνάδελφοι που κάνουν και το ντοκιμαντέρ. Είναι δικό τους το ντοκιμαντέρ, έτσι. Το βασίζουν στο βιβλίο τους και αφορά το πρώτο εξάμεινο ΣΥΡΙΖΑ και τη διαπραγμάτευση. Έτσι, με το, αυτά, οι έξι αυτοί εφιαλτικοί μήνες, τους έξι αυτούς εφιαλτικούς μήνες. Μιλούν όλοι οι πρωταγωνιστές, εκτός από τρεις. Τον Αλέξη μας, που στοιχίζει που δεν μιλάει, γιατί θα χρειαζόταν ένα κωμικό διάλειμμα μέσα σε όλο αυτό. Ένα comic relief που λέμε. Δηλαδή είναι πανταχού παρόν, αλλά αν τον βλέπαμε τώρα με αυτό τον που παριστάνει το statesman και θέλει να κάνει ενώ παραμένει το ίδιο, ο ίδιος καταληψίας που ήταν μια ζωή, αυτό θα μας έκανε να γελάσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε λίγο ρε παιδί μου. Δεν συμμετέχει. Βαρουφάκης δεν συμμετέχει, δεν έχει σημασία. Οι ξεπεσμένες πριμαντώνες έτσι κι αλλιώς είναι θλιβερό θέαμα. Οπότε δεν, είναι, δεν πειράζει. Και βέβαια ο Πόλο Τόμσεν. Οι τρεις που δεν συμμετέχουν είναι αυτοί που τα έχουν κάνει θάλασσα πιο πολύ από όλους. Να μούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει κι άλλους. Είναι εξοργιστικό ορισμένες φορές. Έτσι, άμα θυμηθείς τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, όταν βλέπεις το Σταθάκι να μιλάει στην πραγματικότητα για τις καταστροφές ζωών χιλιάδων ανθρώπων και να γελάει. Να γελάει. Δηλαδή, είναι, θα μου πει ο άνθρωπος έχει πολλά λεφτά. Για να μην γελάει, χαίστηκε για τις φτωχάντζες. Πάντως, είναι πραγματικά πρέπει να, είναι ένα πράγμα που πρέπει κανείς να το δει, αν θέλει να καταλάβει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Έχει μια ωραία, πολύ ωραία εισαγωγή. Με Κώστα Καραμαλίδου, Κωνσταντίνο Δουλευταρά, Γάπ, Σαμαρά, όλα αυτά τα παπατζηλίκια που πουλήσαν αυτοί οι τύποι. Και με άλλα μετά το βασικό είναι αυτοί οι έξι μήνες. Λοιπόν, ο Αλέξης δεν συμμετέχει διότι μέσα στο βιβλίο η Βαρβιτσιώτη και η Δενδρινού γράφουν ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Βέβαια αυτό δεν το γράφει πουθενά στο βιβλίο. Θα εξηγήσω τι έγινε μετά, παιδιά, και πώς το νομίζει ο Αλέξης αυτό. Γιατί, εντάξει, ο Αλέξης δεν διάβασε το βιβλίο, γιατί δεν διαβάζει βιβλίο. Είναι φανερό ότι γενικά στη ζωή του δεν πρέπει να έχει διαβάσει βιβλία. Το ότι είναι γενικά αδιάβαστος άνθρωπος το καταλαβαίνεις ακούγοντάς τον απλώς να μιλάει. Πώς του καρφώθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα ότι γράφει το βιβλίο αυτό το πράγμα. Θα σας πω τώρα, το άκουσα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον επίστεψε. Αλλά θα τα πούμε μετά. Αυτά η πραγματικότητα, δεν ήθελε να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ, διότι φαίνεται το πόσο αδίστακτος αριβίστας έχει υπάρξει. Κορυφαίο κομμάτι του πρώτου επεισοδίου, κατά τη γνώμη μου, ο Γερμανός πρέσβης, που λέει της περίοδου εκείνης από το 14 μέχρι το 17 και λέει πριν τις εκλογές λίγο, του 15 ήθελα να... Τις πρώτες του Ιανουαρίου. Ήμουν Γερμανός πρέσβης, ήθελα να συναντήσω το Τσίπρα, αλλά δεν ήθελα να το κάνουμε φανερά. Οπότε πήραμε το δικό μου αυτοκίνητο, όχι το υπηρεσιακό, πήγα στην Κουμουνδούρου, κρυφά, πήγα, ανέβηκα στο γραφείο του, μιλήσαμε. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ευχάριστος άνθρωπος, καμία σχέση με αυτό που έβλεπα στις ομιλίες του κτλ. Και μάλιστα μου είπε να μην ανησυχώ καθόλου από αυτά που λέει, θα συνεργαστούμε. Μόλις γίνει η κυβέρνηση. Τόσο απατεώνας και αδίστακτος και αριβίστας. Σαν Παπανδρέου, αλλά χωρίς τις γνώσεις του Παπανδρέου. Μόνο. Εν πάση περιπτώσει, του Αντρέανο, έτσι δεν είπα για τις γνώσεις του Γιώργου, μην είναι. Λοιπόν, αυτά στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο θα επανέλθω σε λίγο και στο οποίο σας λέω. Δεν πρέπει να το χάσετε. Κάθε Δευτέρα μετά το δελτίο ειδήσεων του Sky, 9 περίπου το βράδυ δηλαδή, ή στο site του Sky. Έτσι. Τώρα, ο Αλέξης μας, όπως ξέρετε, έχει ένα Ινστιτούτο. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες έχουν ένα Ινστιτούτο, άλλοι μόνο. Μέλος αυτού του Ινστιτούτου είναι η κυρία που θα ακούσουμε. Μιλάει στο σταμάτη το Ζαχαρό και λέει. Όχι, Νίκο, μην πέταξε τα ταούλια, sorry. Βάλε να ακούσουμε ταούλια.
1: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
0: Έτσι, θα δούνε τι θα πάθουνε. Πώς δεν το έχει σκεφτεί κανένας πριν από τον Αλέξη αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ινστιτούτο που έχει. Η κυρία που θα ακούσουμε είναι μέλος του Ινστιτούτου και έχοντας ακούσει αυτά, φαίνεται, παρακολουθώντας τον Αλέξη από τότε που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή μας, λέει.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
0: 100%, 1000%. Δεν υπάρχει πιο Ευρωπαίος από τον Αλέξη. Είναι, πώς να το πούμε, είναι είναι, να μην το πω εγώ, να το πει με δικά του λόγια και ο Αλέξης μας.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας.
0: Μάλιστα, είναι τόσο Ευρωπαίος και, παιδιά, δεν είναι απλώς. Είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε, μάλιστα, από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
0: Τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς, λέει, από τους κορυφαίους γιατί είναι και ο Φάραντς στην Αγγλία. Άμα βγάλεις το Φάραντς, ο κορυφαίος. Έτσι, απλώς είναι και ο Φάραντς, οπότε λέμε είναι μέσα στους κορυφαίους. Αυτοί οι δύο θα συναγωνιστούν για τον τίτλο του κορυφαίου. Είπαμε ότι η κυρία αυτή είναι μέλος του Ινστιτούτου. Θα με έχετε ακούσει, ίσως οι πιο επιμελείς μαθητές, να αναρωτιέμαι πού βρήκε τα λεφτά ο Αλέξης μας για το Ινστιτούτο και να καταλήγω ότι, επειδή ο σοφός νομοθέτης έχει προνοήσει να μας κατσικώνονται στα πορτοφόλια μας όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, πολλοί λεφτάδες οι περισσότεροι, αλλά γιατί να ξοδέψουν από τα δικά τους. Ο νόμος έχει ορίσει ότι κάθε υπουργός μπορεί να το χρηματοδοτούμε εμείς το Ινστιτούτο και λέω και του Τσίπρα το Ινστιτούτο, τα κορόιδα θα το χρηματοδοτούν. Απ' την άλλη, το Ινστιτούτο, το Τσίπρα, επειδή γελάμε πάρα πολύ, χαλάλι του. Και τέλος πάντων, νόμιζα αυτό, ότι χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Όμως,
2: ξέρω το Ινστιτούτο Αλέξη του Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, δεν παίρνει αυτή τη στιγμή κρατική χρηματοδότηση.
3: Από πού χρηματοδοτείται τότε?
2: Ξέρω ότι έχει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα με τα οικονομικά, τα οποία, επειδή δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω, θα ήθελα να το σταματήσω εδώ πέρα, μην πω και κάτι το οποίο είναι λάθος.
0: Πρώτα απ' όλα, ζητήματα με τα οικονομικά αποκλείεται να έχει Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, η οικονομία είναι το μεγάλο του ατού. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε. Δεν συμβαίνει. Άρα δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Οπότε η ερώτηση είναι, ποιος χρηματοδοτεί το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα? Ποιος με κίνας των τεχνών δίνει λεφτά στον Αλέξη για να παίζει πολιτικά παιχνίδια? Ποιος είναι αυτός που πληρώνει και του πει, πάρε, Αλέξη, λεφτά να παίξει τα πολιτικά σου τα παιχνίδια? Δεν θέλω ανταλλάγματα. Όχι, χαίρομαι να σε βλέπω. Ω, αγόρι μου, δεν θέλω τίποτα από σένα. Θέλω απλώς, ναι, να σε βλέπω να γελάω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Ποιος με κίνας των τεχνών το κάνει αυτό? Ή ποιοι με κίνες των τεχνών? Μπορεί να είναι πολλοί, να είναι σαν το δείπνο ηλιθίων. Να έχουν μαζευτεί μερικοί φραγκάτοι και να λένε, θέλετε να του δώσουμε μερικά λεφτά να του πούμε να ξανακατέβει στην πολιτική? Και να έχουν πει ναι, και να γελάνε, να κάθονται μετά και να γελάνε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά ποιοι είναι αυτοί για να τους χειροκροτήσουμε, το λέω. Εγώ προσωπικά να τους ευχαριστήσω γιατί μου δίνουν υλικό για την εκπομπή, αλλά και όλη η Ελλάδα γιατί φτιάχνει καινούριο σηκώτη. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, επειδή είναι καλό πάντοτε να θυμόμαστε τις εναλλακτικές. Όλοι, τέλος πάντων, είναι ευχαριστημένοι με τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά ποιος δίνει τα λεφτά? Και γιατί όχι το Υπουργείο Πολιτισμού? Θέλω να πω, τόσες παραστάσεις χρηματοδοτεί από η μία τάλαντους και άχρηστους καλλιτέχνες. Αυτό που μας προσφέρει τόσο γέλιο σε όλη την Ελλάδα δεν αξίζει μια χρηματοδότηση? Να τον αφήνουμε στα χέρια των ιδιωτών, τον Αλέξη μας και των καπιταλιστών, αυτόν έναν αριστερό που, επειδή γελάει ο Νίκος, τον θυμάσαι στο κότερο με ποιο πόδι είχε? Το αριστερό το πόδι είχε στο σταυροπόδι, είχε το αριστερό το πόδι πάνω στο κότερο, στη θαλαμιγό. Που του είχε Τι σημαίνει αυτό, λέει? Τον αριστερό, ρε! Απλώς ρίχνουμε το σύστημα από μέσα. Είμαστε κορόιδα, πάμε απ' έξω που έχει κρύο και βρέχει. Από μέσα πέφτει το σύστημα. Και περνάμε κι εμείς καλά. Βέβαια έχει σχέδιο, τι είναι? Είναι αριστερός, ρε! Λοιπόν. Αλλά σοβαρά τώρα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Ο ίδιος δεν έχει φράγκο. Ενώ έχει κάποια λεφτά, αλλά τα λεφτά του είναι, δεν είναι για να στήσει Ινστιτούτο. Είναι για κανένα εξοχικό φτηνό κιόλας, σαν αυτό που βρήκε. Μέχρι εκεί του φτάνουν τα λεφτά. Και τώρα που παραιτήθηκε και από τη Βουλή, πρέπει να χάσει και το εισόδημα. Εκτός αν ο σοφός νομοθέτης έχει προνοήσει πρώην πρωθυπουργός να έχει μηνιάτικο γερό, κάθε μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με το πόθεν έσχεση του, δεν έχει την οικονομική επιφάνεια ο Τσίπρας να χρηματοδοτεί Ινστιτούτο. Το κράτος δεν του το χρηματοδοτεί. Ποιος πληρώνει τον Αλέξη Τσίπρα? Δεν πρέπει. Οι δημοσιογράφοι, ο Σταμάτης ο Ζαχαρός το ρώτησε. Οι υπόλοιποι που παριστάνουν τους δημοσιογράφους και συζητούν για το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, δεν πρέπει, δεν έχουν αναρωτηθεί ποτέ ή δεν πρέπει να ρωτήσουν? Ποιος βάζει λεφτά σε αυτό το πράγμα? Ποιος πληρώνει τον Αλέξη Τσίπρα? Το Ινστιτούτο του, όχι τον ίδιο, για όνομα του Θεού. Ο ίδιος δεν αποκλείεται να παίρνει χρήματα. Το Ινστιτούτο του, ποιος το πληρώνει? Έλατε. Αφού δεν είναι το κράτος, όπως μας λέει το μέλος του Ινστιτούτου. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και να είναι, τον ευχαριστούμε για το γέλιο που μας χαρίζει, καθώς στηρίζει αυτόν τον Ευρωπαίο πολιτικό.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα σας το πω. Με ευχαριστήσατε και σας ευχαριστώ πολύ με τον Κασελάκη. Περάσαμε ένα χρόνο φανταστικά. Σας είπα πηγαίνετε ψηφίστε τον. Τώρα θα σας πω ψηφίστε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, παιδιά. Τις εκλογές όποτε αυτές. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, είπαμε. Δεν το μπορώ, δεν πάει το χέρι μου. Παρότι με συμφέρει επαγγελματικά. Οπότε για το καλό της δικιάς μου δουλειάς, οι δικές σας μάλλον θα καταστραφούν, αλλά δεν με νοιάζει και πολύ. Για το καλό της δικιάς μου δουλειάς, παρακαλώ Ανδρουλάκη Τσίπρα στις εκλογές. Όποιον και αν ψηφίσετε, δεν έχει καμία σημασία, διότι σύμφωνα με τον επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Τσίπρα, σύντροφος Ιακαντάρη.
1: Ανάγκα και θα υπήθονται. Θα δούμε πώς πάει το πράγμα. Θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν και εφόσον αναλυθεί.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι, όταν μιλάτε ανάγκα.
1: Ήδη στο τύπο και σε σοβαρούς δημοσιογράφους διαβλέπω ότι αυτοί βλέπουν ότι μπορούμε να έχουμε εξελίξεις ακόμα και σε αυτό το κομμάτι.
2: Δηλαδή μια πιθανή συνεργασία Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Εάν τα πράγματα έρθουν έτσι ώστε το Πασόκ να χάνει τη δεύτερη θέση, μπορούμε να δούμε και αυτό.
0: Αν τα φέρει ο Θεός έτσι, μπορούμε να δούμε ακόμα και αυτό. Εγώ σκέφτομαι οι εκπομπές που θα κάνω. Και θα είναι φανταστικό για τη δουλειά μου. Αν όχι πριν τις εκλογές, μπορεί μετά.
1: Και αν δεν το δούμε τώρα, στις προσεχείς άμεσες εκλογές, μπορούμε να το δούμε στις δεύτερες ή στις τρίτες, που ελπίζω να μην πάει η χώρα σε τρεις και τέσσερις εκλογές. Δεν αντέχει άλλο 89.
0: Δεν αντέχει άλλο 89, γι' αυτό συνεργασία. Γι' αυτό συνεργασία. Ανδρουλάκη ψηφίζει ή Ανδρουλάκη Τσίπρα, το ένα και το αυτό είναι, μας λέει ο σύντροφος Ιακαντάρης, ο επικεφαλής του τέτοιου. Οπότε είναι θέμα αν προτιμάς πράσινο ή κόκκινο. Μετά αυτά θα γίνουν ένα. Προσπαθεί έτσι κι αλλιώς ο Ανδρουλάκης, τον έχει συριζοποιήσει πλήρως το Πασόκ. Οπότε η δουλειά έχει ξεκινήσει. Ποιο θα είναι τώρα το όνομα του κόμματος του Αλέξη μας? Παραμύθι είναι μια καλή ιδέα, πανελλήνιο, ριζοσπαστικό και τα λοιπά, θα βρούμε τι θα λέει μετά. Δεν θα είναι όμως μάλλον αυτό, Action 24, ρεπορτάζ, δύο πιθανά ονόματα.
3: Θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα, όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90 9% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945362708.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
17: Ασφαλιστικό γραφείο.

0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Σύμπνο Βαντήλ με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά ανοιχτά της Λευκάδας. Το μη επανδρωμένο σκάφος μεταφέρθηκε σε ναυτική βάση της Αττικής για να εξακριβωθεί η αποστολή του και η διαδρομή που ακολούθησε. Σύμφωνα με τον λιμενεργάτη που το ρημούλκησε, είχε 3 αισθητήρες μπροστά, οι 2 ήταν σπασμένοι όταν εντοπίστηκε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει πως αναμένει εντός των επόμενων ωρών την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι αν δεν υπογραφούν όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπέδι της πόλης μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην τελετή εγγενείων του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Χαρακτήρισα διαπραγμάτευτη τη δέσμευσή του να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σε λίγα λεπτά να μιλήσει στο 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλού του 54χρονου και της σύζυγου του που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του νεαρού στην Κρήτη. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού σε ξεχωριστές πτέρυγες. Ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια της ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς που τιμούν τη νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή παρέλαση στη Μόσχα χαρακτηρίστηκε από την απουσία στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ δεν διήρκεσε παρά μόνο 45 λεπτά. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

Έλα το μπουζουκάκι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ότι Να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σας υποσχέθηκα στο προηγούμενο μέρος ότι θα μάθουμε μαζί, εγώ το ξέρω ήδη, θα σας μάθω και εσάς, τον λόγο για τον οποίο ο Τσίπρας πιστεύει, λέει, ότι στο βιβλίο της Δενδρινού και της Βαρβιτσιώτη, η τελευταία μπλόφα, υπάρχει αναφορά, υπάρχει, γράφεται ότι αυτός ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Γιατί το πιστεύει αυτό? Ο Τσίπρας δεν διαβάζει βιβλία, πιθανόν να μην ξέρει και να διαβάζει. Δεν το, αλλά βιβλία δεν τα ανοίγει. Δηλαδή, αμφιβάλλω αν έχει διαβάσει και την Ιθάκη. Αλλά. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι όχι, γιατί είναι και μεγάλο. Μπορεί να κάτσει τώρα. Εντάξει, είπαμε. Πώς έγινε αυτό? Το είπε ο Μητσοτάκης, παιδιά. Το άκουσα από το Μητσοτάκη. Και ο Αλέξης μας το Μητσοτάκη τον εμπιστεύει. Μην κοιτάτε που λέει άλλα. Α, όχι, άμα το λέει. Αυτός που δεν πιστεύει τον Μητσοτάκη, που δεν ακούει τον Μητσοτάκη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος όταν ερωτήθηκε σχετικά, γιατί ήταν καλεσμένος στους Ατέρια τους, κυκλοφόρησε το βίντεο που ο Μητσοτάκης.

0: Άκης, λέει, το διάβασα αυτό στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού. Και του λέει ο Κούτρες, τι είναι αυτό, δε... Λέω, Μαρινάκη, όχι, ποτέ δεν το πει αυτό ο Πρωθυπουργός. Για να ακούσουμε, ξεκινάμε με Μαρινάκη.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης το βίντεο όχι, λέει ότι...
2: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό.
1: Γιατί το είδα το βίντεο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι,
1: το
2: βίντεο, ο τότε αρχηγός αντιπολίτευση, νομίζω ήταν... Ήταν
1: στη 19 πριν τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος πρωθυπουργός τότε.
3: 19 Ιουλίου.
2: Αναφέρεται στο βιβλίο, και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησε μας εσύ τώρα για να βοηθήσουμε εμείς μετά. Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές.
0: Ρε Παύλο. Ρε Παύλο, προσπαθεί ο Κούτρας να βοηθήσει. Σου λέει, το έχω δει το βίντεο. Κλείνει, σου λέει, το έχω δει. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί υπάρχει το βίντεο. Υπάρχει VAR. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μου φαίνονται οι πολιτικοί σαν ποδοσφαιριστής που στην εποχή του VAR πάει να κλέψει. Πάει να πάρει πέναλτι. Αφού δεν υπάρχει το VAR, θα σε δουν ότι παίζει θέατρο. Άστο το. Λοιπόν. Μα πάμε να δούμε τι λέει το VAR για τους αναλυτές που είπαν μετά. Δηλαδή, πάμε να πούμε, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Είπε ακριβώς αυτό.
4: Παρεί αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
5: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού στο σε βιβλίο... ένα εξαιρετικό βιβλίο.
4: Το έχω διαβάσει.
5: Η τελευταία μπλόφα.
0: Όλοι διαβασμένοι. Και το είπε και άλλη μία φορά.
5: Πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε μια άλλη, κάποια άλλη συναλλαγή.
6: Εννοείται οικονομική συναλλαγή.
5: Εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχω ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφηκε, οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Ενδρινού και της κυρίας Βαρτιτσιώτη.
0: Άρα το Βάρτι έδειξε μια χαρά τα από Μητσοτάκης αυτά. Μια χαρά τα είπε ο Μητσοτάκης, τον άκουσε ο Αλέξης μας. Και έτσι σου λέει, για να το λέω, ο Κυριάκος έτσι θα είναι. Οπότε θα βρω αυτή τη δικαιολογία να μην εμφανιστώ στο ντοκιμαντέρ. Το κακό είναι ότι το Μητσοτάκη δεν τον άκουγε ο Μαρινάκης.
2: Ο Πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτό ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι. Έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.

0: Τι είναι, Άννα?
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Λοιπόν, Πασόκ, ωραία χρόνια. Και τώρα ωραία χρόνια είναι με Πασόκ, Δήμος Αθηναίων. Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, αν απορείται γιατί το πράσινο στην Αθήνα, τα πάρκα και αυτά, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, αυτό διαπιστώνει σε αυτά τα χάλια, είναι γιατί ο αντιδήμαρχος έχει σοβαρότερες δουλειές να κάνει με το να ασχολείται με το πράσινο. Το δικό σας. Έχει να ρίξει κυβέρνηση. Έχει να διαμαρτυρηθεί για τον πύργο στο Ελληνικό. Αν θυμάστε, τον είχαμε ακούσει να διαμαρτύρεται ο αντιδήμαρχος Πρασίνου της Αθήνας για τον πύργο στο Ελληνικό. Τώρα, να μας τα πει εκείνος, πού βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από την Ηρώδου Αττικού, εκεί που βρίσκεται και το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Από μάλιστα, τι έχετε πάει εκεί να κλαδέψετε, τίποτα? Κύριε Αποστολόπουλο, είναι ο Αποστολόπουλος ο αντιδήμαρχος Πρασίνου. Έχετε πάει να κλαδέψετε, να σκάψετε, να φυτέψετε κάνα δέντρο? Τι έχετε πάει εκεί να κάνετε, να ρίξετε τον καπιταλισμό, τι?
1: Θυμηθείτε τις αποτυχίες του. Τέμπη, Θεσσαλία,
0: ναι.
1: Ναυάγιο μεταναστών,
0: ναι.
1: Εμπόριο ναρκωτικών,
0: πυρκαγιές, ναι.
1: Εμβολιασμοί και κορονοϊός.
0: Τα μπόλια, τα τσιπάκια που μας βάλα, πείτε τα και να ήταν μόνο αυτά. Ή τα από τον ΠΑΟΚ, χάσαμε, τέλος πάντων, να μην πούμε άλλα. Αχ, τώρα με στεναχωρεί. Αποκλεισμός από την Πέτης. Πολλά είναι, πολλά είναι. Τέλος πάντων, πείτε κι άλλα, αντιδήμαρχε Πρασίνου.
1: Αυτό είναι το αποτυχημένο μοντέλο. Έτσι. Του κινέζικου νεοφιλελευθερισμού.
0: Ποιος ήρθε?
1: Που προσπαθεί να εφαρμόσει στη χώρα μας. Τελείως αντίθετο από την αποκέντρωση που εφάρμοσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80 με μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας.
0: Τι χώρα τατζίδες είναι όλοι αυτοί? Τι τους έχει πιάσει? Τι νομίζουν ότι κανένας δεν είχε γεννηθεί τη δεκαετία του 80? Όλοι ζούσαμε στο εξωτερικό, μάλιστα, με μεγάλη επιτυχία. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω κάτι πιο για το Μητσοτάκη, κάτι έτσι να του επιτεθούμε. Για
1: ο κ. Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: προσπαθεί να βρεθεί στη θέση ενός Big Brother και με ανήθικο πολιτικά τρόπο.
0: Πολιτικά ανήθικο.
1: Να ελέγχει τα πάντα μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας,
0: ναι,
1: και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και τα τσιπάκια που μας βάζουν με τα μπόλια, θέλει να γίνει Master of Puppets ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και δάνθρωποι. Πέστε τα, αντιδήμαρχος Πρασίνου. Φουκαριάρα Αθήνα. Μάλιστα, πείτε εσείς, μην με ακούτε εμένα, μην μου δίνετε σημασία. Πάμε να ρίξουμε καπιταλισμό, κινέζικο νεοφιλελευθερισμό.
1: Σε αυτή του την αποτυχία,
0: ναι,
1: ωστόσο, δεν μπορεί η χώρα.
0: Έτσι.
1: Να υποκύψει.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να αντισταθούμε. Θα αντισταθούμε γιατί είμαστε μαζί και είμαστε παντού.
0: Και είμαστε παντού. Τι είναι? Μικρά πράσινα ανθρωπάκια είναι παντού. Τέτοιο. Ναι, κάνα πάρκο να φτιάξουμε λίγο και τέτοια. Κάνα να μαζέψουμε τίποτα. Να κλαδέψουμε τα δέντρα να μην τα σκοτώνουμε. Τέλος πάντων, δεν έχει τι σημασία έχει να παίζει ο Μητσοτάκης, έχει σημασία. Σιγά το Δήμο κιόλας και σιγά την πόλη την Αθήνα. Τα χάλια τη έχει έτσι κι αλλιώς. Τι να κάνει ο αντιδήμαρχος Πρασίνου? Ασχολείται με το Μητσοτάκη. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσα ή έχω κι άλλο? Αυτό που πρέπει να μου λένε ότι τελείωσα είναι λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τι να κάνω, θα προσπαθήσουμε από Δευτέρα πάλι. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
3: Ναι.
2: Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Θωρίος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.

0: αγαπημένο μου μερολόγιο. Ναι, Φέλη Μέγ, πάλι εδώ μαζί σου για μια ακόμα εβδομάδα που γίνανε ωραία, πολλά. Πάμε εδώ να τα ξεδιπλώσουμε ένα-ένα. Δευτέρα 11.30 το πρωί. Ξυπνήσαμε, αγαπημένο μερολόγιο, με μια ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Μαρινάκη, ο οποίος μας ενημέρωσε στην ενημέρωση. Τι κάνουν οι άνθρωποι στις ενημερώσεις, ενημερώνουν θα μου πεις. Ότι δεν θα γίνει η προανακριτική επιτροπή για την Αραμπατζή, ούτε για το Σπήλιο Λιβανό, διότι, όπως ακούσαμε σε αυτή την υπέροχη συνέντευξη τύπου, δεν υπάρχει στοιχείο που να αξίζει να ελεγχθεί. Θέλω να θυμηθούμε τα στοιχεία που δεν υπάρχουν μάλλον να ελεγχθούν από εκείνη τη συνέντευξη που είδε στον Αντένα η κυρία Αραμπατζή, που έλεγε για το ότι κάποιοι ελεγκτές όταν πηγαίνουν και ελέγχουν τα ζώα και παίρνουν τους κτηνοτρόφους είναι πάρα πολύ αυστηροί. Και αν πέσει το ενότιο από το αυτί, ενότιο είναι το σκουλαρίκι που φοράνε στο αυτί του προβάτου, εν πάση περιπτώσει, για την ίχνη λασιμότητα, ένας πάρα πολύ αυστηρός ελεγκτής θα βάλει πρόστιμο. Κοίτα να δεις τώρα. Όπως θέλει να μας πει ότι έτσι γίνονται οι μετρήσεις λάθος, γι' αυτό και έβγαλε η Ελστάτ, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό, 10 εκατομμύρια ταχοπρόβατα στην Ελλάδα. At the same time, την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέτρησε ταχοπρόβατα στην Ελλάδα 15 εκατομμύρια. Θα μου πεις, είναι αποκλείς πάνω 50%. Είναι, αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε. Με πιάνεις λίγο που πάει αυτό. Και εδώ καταλαβαίνω ότι το ότι δεν υπάρχει στοιχείο για περαιτέρω ελέγχου αυτής της ιστορίας είναι κάτι που μόνο εγώ δεν το αναγνωρίζω. Και έχει μάλλον πιστεί και ολόκληρη η κυβερνητική πλειοψηφία και δεν θα συνεχίσει αυτό το θέμα. Έκανα ένα ρεπορτάζ από τις λίγες φορές που κάνω ρεπορτάζ σε αυτή τη ζωή. Το ένδοξο 2002, για να καταλάβεις, νομοθεσία στην Ελλάδα πάντα υπάρχει για να γίνονται τα πράγματα σωστά. Άσχετα όμως που πιέσεις, ειδικά όταν είναι κατέρωθεν, μάλλον οδηγούν στο να μην εφαρμοστεί το νομικό πλαίσιο. Το 2002 λοιπόν είχε πάρει μια πρωτοβουλία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε τι λεγόταν, Υπουργείο Γεωργίας λεγόταν τότε, για την ιχνηλασιμότητα στα ζώα, που πρέπει να γίνει ιχνηλασιμότητα, πρέπει να ξέρεις από πού προέρχεται το ζώο, και θέλανε να γίνει ηλεκτρονικά βάζοντας ένα βόλο μέσα στα στομάχια των εγωπροβάτων. Αντέδρασαν τόσο πολύ κτηνοτρόφοι τότε, γιατί θα έπρεπε να το ακολουθήσουν και μετά όλα θα έπρεπε να μετρούνται τα ζώα, που εν τέλει το Υπουργείο το απέσυρε. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Τρίτη, 1 το μεσημέρι. Ήμουνα σε ένα συνέδριο που λες, αγαπημένο νομερολόγιο, σχετικά με το ποιος ορίζει πλέον την αλήθεια, ένας διάλογος γεγεναϊκός μεταξύ των παλιών συντακτών των media και των καινούριων content creators, και εγώ υποτίθεται ότι εκπροσωπούσα αυτή την νέα γενιά. Και θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι πραγματικά εγώ θέλω να κάνω μια αξιομολόγηση που μπορεί να σου ακουστεί παράδοξη για έναν άνθρωπο που ζει και αναπνέει στα social media όπως εγώ. Νιώθω μια βαθιά αμηχανία. Και βασικά νιώθω μία θλίψη, αυτό νιώθω καλύτερα, που μία ολόκληρη γενιά, και αντί να μην πω μία ολόκληρη γενιά, να πω ένα μεγάλο ποσοστό της, ενημερώνεται από ανθρώπους σαν εμένα. Και αυτό δεν το λέω έχοντας έλλειψη αυτοπεποίθησης σχετικά με αυτό που κάνω, όχι. Το λέω επειδή έχω ένα βαθύ σεβασμό απέναντι στην ίδια την έννοια της είδησης. Και πλέον, το ερώτημα ποιος ορίζει την αλήθεια, πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Για χρόνια ξέραμε τον ένοχο ή τον ήρωα πίσω από μία είδηση που θα ήταν ένας αρχισυντάκτης, που θα ήταν ο εκδότης ή ένας απλός δημοσιογράφος, ο οποίος αποφάσισε να θάψει ή να βγάλει στην επιφάνεια μία είδηση. Πλέον όμως παρατηρούμε ότι η πύλη έχει αλλάξει φρουρά, και αυτή η φρουρά, όσο και αν πιστεύει ο κόσμος, σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι content creators. Εμείς απλώς είμαστε ενοικιαστές ενός χώρου. Πώς λειτουργεί αυτός ο νέος αρχισυντάκτης, γιατί πλέον ο πιο ισχυρός αρχισυντάκτης, που δεν είμαστε εμείς, το ξαναλέω, έχει αλγόριθμο, γιατί πλέον δεν έχει νόημα να έχεις μόνο σοβαρό περιεχόμενο κάπου ή να έχεις περιεχόμενο. Πρέπει να καταφέρεις με το περιεχόμενό σου να τραβήξεις την προσοχή του κοινού μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Οπότε, αν εσύ δεν καταφέρεις να τραβήξεις την προσοχή του κοινού μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, ο αλγόριθμος, που είναι πιο δυνατός από οποιοδήποτε αρχισυντάκτη έχει γνωρίσει ιστορία της ειδησιογραφίας, θα θάψει το βίντεό σου, δεν θα το δείξει καν στο δικό σου κοινό. Με αποτέλεσμα, εσύ δεν χρειάζεται βασικά να σε λογοκρίνει κάποιος ή να σου πει να μην μιλήσεις, όπως μπορεί να γινόταν σε κάποιον μεγάλο εκδοτικό οίκο κάποτε. Μόνο σου αυτολογοκρίνεσαι, γιατί βλέπεις ότι αυτό το σοβαρό πράγμα που κάνεις, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει. Οπότε δαρβηνικά πρέπει να αλλάξεις, έτσι ώστε να μην πεθάνεις και να μην πεθάνει το προφίλ σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, διότι αντί να κάνεις δουλειά που έχει impact στον κόσμο και θα κάνει κάτι καλό, κάνεις κάτι που απλά θα πουλήσει. Γιατί θέλεις την προσοχή. Και είσαι κι εσύ σαν νέος content creator που θα πρέπει να διαφοροποιήσεις από όλα αυτά, είσαι δέσμιος τόσο των brand που μπορεί να σου κάνουν sponsorship, τόσο των δικών σου προκαταλήψεων, αλλά κυρίως της ανάγκης να έχεις συνεχώς την προσοχή του κοινού σου. Το θέμα όμως είναι, και αυτό το έθεσα και στο συνέδριο, γιατί το κοινό πλέον ακούει εμένα και όχι κάποιον μεγάλο και ήδη περπατημένο δημοσιογράφο. Γιατί θεωρώ ότι τα παραδοσιακά μέσα έκαναν το λάθος να μπερδέψουν την αντικειμενικότητα με την απόσταση. Και πλέον οι νέοι δεν ψάχνουν την αυθεντία μάλλον ενός ανθρώπου με κουστούμι και γραβάτα. Ψάχνουν την αυθεντικότητα ενός ανθρώπου που θα του μιλήσει μέσα από το δωμάτιό του, στη δικιά του γλώσσα και χωρίς φίλτα. Το πρόβλημα όμως είναι, και εδώ είναι η μεγαλύτερη παγίδα, ότι η σχέση που χτίζουμε εμείς οι content creators με το κοινό μας είναι παρασιτική. Διότι δεν βασίζεται πάνω στην απόδειξη και τη λογική, βασίζεται πάνω στο συνέστημα. Και το ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι εγώ, αν πω κάτι πιο fake news στο κοινό μου, είναι πάρα πολύ πιθανό το κοινό μου να πιστέψει εμένα γιατί με νιώθει φίλο του. Και αυτό το αποδείξαμε κιόλα σε μια έρευνα που πήρα μέρος μεταξύ της ΑΣΟΕ και του Πανεπιστημίου του Μόνας στην Μελβούρνη, που διαβάζαμε κάποια κείμενα για εμβόλια, διάφοροι content creators και διάφοροι επιστήμονες, το ίδιο κείμενο. Και το κοινό, ενώ λέγαμε το ίδιο πράγμα με τους επιστήμονες, πίστευε τους content creators. Αυτό για μένα είναι θλίψη και δεν βλέπω καμία αλλαγή προς το καλύτερο. Τετάρτη 9 το βράδυ. Αν νομίζετε ότι το μόνο επικίνδυνο πράγμα στους ελληνικούς δρόμους είναι λακκούβα κρατήρας που έχει τη δική της ταχυδρομική διεύθυνση εδώ στην Ελλάδα, πλανάστε πλάνην ικτρά, φίλες και φίλοι, διότι τα ηλεκτρικά πατίνια ή επιό για τους φίλους της γραφειοκρατίας έχουν γίνει το νέο εθνικό μας σπορ και η κυβέρνηση αποφάσισε επιτέλους να πατήσει φρένο, γιατί οι αναβάτες από ό,τι φαίνεται δεν πατάνε και πολύ φρένο. Και αν έχεις ανθρώπους να σε κυβερνούν ικανούς, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης λοιπόν υποσχέθηκε ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας. Θα μου πεις, σε δρόμους που δεν χωράνε ούτε smart με διπλωμένους καθρέφτες, έρχεται το σοφό κράτος, γιατί ο νομοθέτης είναι σοφός, και σου λέει, μάλλον σου υπόσχεται, ότι θα βρει χώρο για τα πατίνια. Και εσύ λες, ρε φίλε, γι' αυτό θέλω τέτοιους ανθρώπους να μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογία Harry Potter, να διαστήλουν το χωροχρόνο μεταξύ πεζοδρομίου και ασφάλτου και έτσι εσύ νιώθεις ασφαλής. Όπως ποδηλατόδρομοι, θα πει κάποιος τώρα κακεντρεχής, που ήδη έχουμε. Οι νέες λωρίδες αυτές που θα υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν ταυτόχρονα, θα είναι εκεί πέρα στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, τι θα γίνει? Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει νέα προσωρινή θέση για το φορτηγό τροφοδοσίας που θα έρθει, ή για το SUV που πετάχτηκε να πάρει καφέ, γιατί δεν μπορεί να το παρκάρει καπόλου και να περπατήσει 5 λεπτά? Όχι, παιδί μου, τα έχουν σκεφτεί όλα. Θα γίνει κάπως σαν το μεγάλο περίπατο. Πώς έγινε ο μεγάλος περίπατος και μετά έγινε μεγάλη ένα σκαφή? Κάπως έτσι θα γίνει και αυτό. Θέλω να έχουμε λίγη πίστη ότι τα πράγματα εδώ μπορούν να δουλέψουν. Απλά προσωρινά. Μας πειράζει? Όχι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για επικοινωνιακούς σκοπούς της κυβερνήσεως? 100%. Και εγώ στηρίζω 3000%, μη σας πω. 5-8.30 το βράδυ. Λοιπόν, κοιτούσα στο TikTok κάτι φωτογραφίες του Tobey Maguire, του πρώτου Spider-Man, να θυμίσω, με τη νέα του κοπέλα. Να σας ενημερώσω, ο Tobey Maguire είναι 50 χρονών. Η νέα του κοπέλα, λοιπόν, είναι 20 χρονών. Το ακόμα καλύτερο όμως είναι ότι η κόρη του είναι 19 χρονών. Γεννήθηκαν η κοπέλα του και η κόρη του την ίδια χρονολογία. Και πραγματικά, κάθομαι και αναρωτιέμαι, πόσο μικρές θα έπιαναν κοπέλες διάφοροι άντρες πάνω των 50, θα πω, άντε εκεί, μετά τα 45, ξεκινά το χάος μετά τα 45, αν δεν υπήρχε ο νόμος. Και θα έρθω να απαντήσω εγώ σε αυτό το ερώτημα, πραγματικά πάρα πολύ μικρές. Μην κοιτάτε τώρα που το παίζουν υπεράνω και ψάχνω μια άρμη γυναίκα με ακόμα πάρα πολλούς. Αν αύριο το πρωί έσβηνε ο ποινικός κώδικας και η κοινωνική καταγραφή, το ραντάρ των περισσότερων θα κλείδωνε κατευθείαν στα λύκεια. Με το που γεννόταν το graduation day, πετούσαν τα καπελάκια όπως κάνουν εκεί πέρα σε κάτι ταινίες. Και τέλος, θα μπορούσε να γίνει δουλειά. Και δεν θέλω τις χαζομάρες και τις βιολογίες περί γονιμότητες και αυτά. Ξέρετε γιατί θα το έκαναν? Γιατί είναι κότες. Και εγώ εδώ το θέτω στο δημόσιο διάλογο. Γιατί μια γυναίκα 30 χρονών θα σε ξεφτυλίσει σε δευτερόλεπτα, γιατί δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Έχει άποψη, έχει εμπειρία, έχει δει τα διάφορα φτηνά κόλπα αυτόν τον ανθρώπο και δεν πρόκειται να κάτσει να ακούσει τις βλακίες των. Ενώ μια 17άρα, μια 17άρα, φίλε, είναι το λευκό χαρτί. Μπορείς να της πουλήσεις πνεύμα, να το παίξεις ιστορία και να την ελέγξεις ταυτόχρονα. Θα μου πεις, είναι τζίνουσες αυτοί που το κάνουνε? Δεν ξέρω, μήπως θα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
11: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
12: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
12: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στον Πειραιά ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου, τον οποίον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια στην Κρήτη. Μαζί του μεταφέρθηκε και η σύζυγός του. Κατά την απολογία του, ο δράστης εμφανίστηκε αμετανόητος. Δήλωσε μεταξύ άλλων πως αν είχε 1000 σφαίρες θα τις έριχνε.
19: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
3: Ήταν μια απολογία πολύ ωραία, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
18: Στην πολιτική επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός μαζί με αρκετά μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Φουντώνει η συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών με την τοποθέτηση στον Sky του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να πυροδοτεί νέο γύρο σεναριολογίας.
20: Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του 27 δεν μπορούν να γίνουν. Εμένα η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, την έχω πει πολύ καιρό, είναι ότι μετά, από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι προώρες.
21: Στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να έχει αντίπαλο το καθεστώς. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο το παρακράτος. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο αυτή η παρακμιακή κυβέρνηση.
18: Στη Μέση Ανατολή ρευστή παραμένει η κατάσταση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει πως αναμένει εντός των επόμενων ωρών την απάντηση του Ιράν στην νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε πως αν δεν υπάρξουν υπογραφές, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία, απειλώντας με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.
22: Ο κ. Τραμπ έχει θέσει ένα τελεσίγραφο στους Ιρανούς να δούμε ακριβώς κατά πόσον οι Ιρανοί θα απαντήσουν.
18: Μάχη για να αποτρέψουν πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού δίνουν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο νέων ύποπτων κρουσμάτων την Παρασκευή, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στο Νότιο Ατλαντικό. Καθυστικαστικοί μέχρι και αυτή την ώρα εμφανίζονται οι επιστήμονες.
23: Ο ιός αυτός δεν έχει τις επιδημιολογικές και βιολογικές ιδιότητες να προκαλέσει μείζωνα πανδημία και να μας βάλει σε μια αφετηρία που μας έβαλε ο κορονοϊός.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86 και πλέον η σειρά οδηγείται σε πέμπτο αγώνα, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Η ΑΕΚ απόψε το βράδυ στις 9 διεκδικεί το τρόπαιο του Basketball Champions League στον τελικό της διοργάνωσης, αντιπαλός της η Ρίτα Βίλνιους. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο και εδώ στην Αττική και σε όλες τις περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να σας δώσουμε μια εικόνα από την κίνηση στους δρόμους, διότι αυτή την ώρα, λόγω και έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν λόγω της διεξαγωγής ενός διεθνούς ποδηλατικού γύρου, διεθνής ποδηλατικός γύρος Ελλάδος, αυτή είναι η επωνυμία του, ο οποίος διεξάγεται σε διάφορα σημεία του νομού της Αττικής, υπάρχει αυξημένη κίνηση και έχει διακοπή κυκλοφορία σε κεντρικές λεωφόρους και κεντρικούς δρόμους των Δήμων Αχαρνών, Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμπου. Αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορείτε να τις βρείτε στο Sky. Για το λόγο αυτό υπάρχει αυτή τη ώρα πολύ αυξημένη κίνηση και στην Παραλιακή και στη Λεωφόρο Βουλιαχμένης και στην περιφερειακή Μητού. Τα νότια προάστια έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης μας. Υπάρχει επίσης αυξημένη κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι. Έχει συμβεί κάποιο ατύχημα εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και για το λόγο αυτό όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δρόμο θα καθυστερήσετε αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Κίνηση υπάρχει και στο κέντρο του Πειραιά. Επίσης ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ολυμπιακό στάδιο και αυτό σχετίζεται με τη συναυλία που έχει προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό στάδιο. Την περιμένει πολλοί κόσμος εδώ και καιρό τη συναυλία αυτή και θα έχει προφανώς πολλοί κόσμο, θα είναι γεμάτο το Ολυμπιακό στάδιο και έχει προνοήσει η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να υπάρχουν και μέτρα τα οποία αφορούν την επιπρόσθετη λειτουργία των μέσων μεταφοράς. Ο ηλεκτρικός, η γραμμή 1 δηλαδή, θα λειτουργήσει έως ότου εξυπηρετηθούν όλοι οι θεατές της συναυλίας. Όσοι βρεθείτε εκεί δηλαδή, θα μπορείτε και μέσω του ηλεκτρικού να κινηθείτε, φυσικά και μέσω των υπόλοιπων γραμμών του μετρό, που ούτως ή άλλως έχουν 24ωρη λειτουργία σήμερα Σάββατο. Βεβαίως ειδικό πρόγραμμα έχει προβλεφθεί και για λεωφορεία, που θα πραγματοποιήσουν περισσότερα δρομολόγια σήμερα, έτσι ώστε μετά το πέρας της συναυλίας να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο πολύς κόσμος που θα βρεθεί σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη συναυλία των Μετάλλικα. Ξαναλέω, και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την περιοχή, καλό θα είναι να την αποφύγετε, διότι το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συναυλία και θα προσέλθει πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, ξεκινώντας από το θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση με το ντρόν στρατιωτικού τύπου, το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Ένα περιστατικό για το οποίο έγινε μάλιστα και μια προσπάθεια ανεπιτυχής να μην λάβει μεγάλη δημοσιότητα. Δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μένει να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούν το περιστατικό αυτό, το οποίο κρίνεται ως ένα περιστατικό μείζονος σημασίας για την εθνική ασφάλεια οι ελληνικές αρχές. Μιλάμε για ένα μη επανδρωμένο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής, για το οποίο υπάρχουν σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Την ευθύνη του συμβάντος έχει τυπικά το ΓΕΘΑ, με την υπόθεση πάντως να απασχολεί και την ΕΕΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχει μεταφερθεί το μυστηριώδες θαλάσσιο ντρόουν στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, προκειμένου να γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος του, για να διακριβώσουν οι ελληνικές αρχές ποια ήταν η αποστολή του. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να το συναντήσουμε. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Καλό μεσημέρι Πέτρο, κυρίες και κύριοι, από την Βασιλική Λευκάδας, εδώ όπου μεταφέρθηκε αρχικά από τους ψαράδες που εντόπισαν το μυστηριώδη θαλάσσιο ντρόουν στα ανοιχτά της Λευκάδας και συγκεκριμένα στον κάβο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Εκεί παραπλεύρως εντοπίστηκε από τους ψαράδες, όπου μετά από αρκετές ώρες μπόρεσαν και το μετέφεραν εδώ στο λιμάνι της Βασιλικής. Ήδη είχε ενημερωθεί αρχικά το λιμενικό σώμα, όπου μαζί με την αστυνομία έφτασαν εδώ άμεσα προκειμένου να ελέγξουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα από τα σενάρια που έλεγξαν Πέτρο στην αρχή ήταν και η διακίνηση όπλων ή ναρκωτικών, γιατί κατά το παρελθόν υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι είχαν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα θαλάσσια ντρόουν για την μεταφορά, για την παράνομη μεταφορά και ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλων. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς αμέσως μετά ανέλαβε την έρευνα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εντόπισαν και εκρηκτικές ουσίες. Και τώρα λοιπόν υπάρχει η έρευνα από τις αρχές για ποιο λόγο ήταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου. Να σου πω ότι χθες το βράδυ, κάτω από άκρα μυστικότητα, μεταφέρθηκε το θαλάσσιο ντρόουν από το λιμάνι του Αστακού στο Πλατιγιάλι σε ναυτική βάση, όπως προείπες, στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν υπάρχει η έρευνα από τα έμπειρα κλιμάκια, από τα έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να διατυπώσουν κάποια ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Το πρώτο είναι το τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετούσε η παρουσία του εδώ στην Λευκάδα και γενικότερα στο Ιόνιο. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιούνταν για κάποιο χτύπημα, η πρώτη εικασία που εξετάζεται είναι αν θα υπήρχε χτύπημα από Ουκρανούς προς τα μυστικά πλοία του ρωσικού στόλου, ενδεχομένως και προς την Αφρική. Ένα δεύτερο σενάριο είναι το σενάριο της προβοκάτσιας, όπως επίσης και άλλα σενάρια για πιθανούς στόχους τα οποία επεξεργάζονται από τις αρχές. Επίσης να σου πω ότι έχουν εντοπιστεί και χειρόγραφα στο συγκεκριμένο σκάφος, κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτήματα, γιατί εάν όντως ήταν ένα σκάφος καμικάζι, το οποίο θα έπεφτε ενδεχομένως πάνω σε κάποιο πλοίο και θα υπήρχε έκρηξη, για ποιο λόγο χρειάζονται τα χειρόγραφα. Όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Και βέβαια να σου πω ότι οι ελληνικές αρχές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα αξιοποιήσει το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν, γιατί κακά τα ψήματα, από ό,τι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και ενδεχομένως η τεχνολογία αυτή να είναι πολύτιμη για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Οπότε πέρα από το τι ακριβώς συνέβη, θα εξεταστούν και κάποια συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν. Πάντως να σου πω ότι από ό,τι λένε τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι συγκεκριμένες αρχές που διερευνούν την υπόθεση, το συγκεκριμένο σκάφος κινούνταν είτε από κάποιο μητρικό σκάφος το οποίο ήταν κοντά στην περιοχή, είτε με χειρισμό από κάποιο σημείο που υπάρχει η βάση για τα συγκεκριμένα σκάφη. Και η επικοινωνία από ό,τι εκτιμούν οι αρχές είναι μέσω του Starlink, καθώς εντοπίστηκαν δύο πομπή πάνω στο συγκεκριμένο σκάφος.
18: Ναι, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο έφερε επί της ουσίας χρήστο πάνω του συστήματα πολύ υψηλής τεχνολογίας, βεβαίως και κρυκτικά, όπως ανέφερες νωρίτερα.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν ερευνάται από τις ελληνικές αρχές. Ενδεχομένως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχουν απαντήσεις και για το πού θα ήταν ενδεχομένως ο στόχος.
18: Ναι.
0: Αλλά βέβαια να σου πω, Πέτρο, κλείνοντας, ότι οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν εάν όντως υπάρχουν και άλλα στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο οφείλουν να το κάνουν. Πάντως μέχρι τώρα να σου πω ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο.
18: Ναι, από τα όσα έχουν διαρρεύσει πάντως και έχουμε μάθει τις τελευταίες ώρες, αυτό που είναι βέβαιο είναι πως μιλάμε για ένα ουκρανικό ντρόν, ένα ντρόν ουκρανικής κατασκευής. Ως προς τα ντρόνς, η Ουκρανία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Παίζουν ένα κομβικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα ντρόν την Ουκρανία, έτσι ώστε να μπορέσει να κρατήσει πάρα πολλά μέτωπα και να πραγματοποιήσει και μερικές εμβληματικές επιθέσεις, πετυχημένες επιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Έχει αξία να ακούσουμε την αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο περιθώριο της παρουσίας του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Για αυτό το περιστατικό, για τον ντρόν στη Λευκάδα, αναφέρθηκε στο ντρόν στη Λευκάδα ο κύριος Δένδιας πριν από λίγο. Είπε χαρακτηριστικά πως ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Για να τον ακούσουμε.
1: Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
18: Μάλιστα, εκεί φαίνεται, το έχει πει και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις του κύριος Δένδιας, έχει ρίξει το βάρος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο να αναπτύξουμε περισσότερα συστήματα και αντι-drone και γενικότερα στα drone να προσπαθήσουμε και εμείς να εξελίξουμε την όλη διαδικασία. Στον Sky μίλησε σήμερα το πρωί ο Ψαράς, ο οποίος ήταν μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που εντόπισε το θαλάσσιο drone σε σπηλιά στη Λευκάδα, κοντά στην παραλία Βασιλική. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
2: Είδαμε ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο όγκος, λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο πόρτο Κατσίκι και μετά από κανά δύο ώρες που γυρίσαμε και περάσαμε το ακροτήριο Δουκάτο, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό με την πλώρη επάνω στα βράχια, με εγκινήσει τη μηχανή. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν ότι είναι αυτό το πράγμα, εμείς δεν γνωρίζαμε γιατί είναι ακριβώς, δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
18: Εδώ στον Sky 100,3 μίλησε και ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μίλησε στο Γιώργο Γρηγοριάδη για αυτό το, ξαναλέμε, πολύ σοβαρό συμβάν με τον ντρόν στη Λευκάδα.
4: Συνήθως οι επιθέσεις αυτές, για να διασφαλιστεί και η επιτυχία τους, γίνονται με ομάδες. Δηλαδή έχουμε αυτά παραδείγματα στο παρελθόν στη Μαύρη Θάλασσα, όπου αρκετά τέτοια σκάφη συνεργαζόντουσαν για να επιτεθούν εναντίον στόχων. Το πώς μεταφέρονται, εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε στο ότι αυτά μεταφέρονται συνήθως με κάποιο μεγάλο εμπορικό πλοίο, το οποίο τα κατεβάζει στη θάλασσα και στη συνέχεια επιχειρούν.
18: Να ακούσουμε και την εκτίμηση του Κώστα Ιατρίδη. Ο κύριος Ιατρίδης είναι αντιπτέρας χώρος εν αποστρατεία, τοποθετήθηκε επί του θέματος στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.
5: Είναι ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος, από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον και λέει είναι οκρανικής κατασκευής, το Μαγκούρα V3, και έχουν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα περιστατικά γεγονότα στην Μεσόγειο εναντίον ρωσικών πλοίων. Αυτό είχε αναμένες μηχανές. Για να έχει μηχανές αναμένες σημαίνει ότι ή έχασε την επικοινωνία και κάπου παρασύρθηκε από τα ρεύματα ή ετοιμαζόταν να κάνει μία επιχείρηση. Ήταν σε προσωρινή αναμονή, θα έλεγα, και απόκρυψη.
18: Αλλάζουμε θέμα σε ένα ακόμη περιστατικό αυτοδικίας που είχαμε στην Κρήτη και έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του 20χρονου από τον 54χρονο, τον οποίο 20χρονο 54χρονο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο 54χρονος μετήχθη στις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας μαζί και με τη σύζυγό του. Ο Χάρης Λεοντάκης είχε όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και για μας πρωτοφανές αυτό που έγινε. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι δεν μεταφέρθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου το ζευγάρι για την άσκηση ποινικών δηλώσεων, και την απολογία τους να γίνεται εγκρυπτό, δηλαδή ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα απολογηθούν τη Δευτέρα, απολογήθηκαν την Πέμπτη το βράδυ υπό άκρα μυστικότητα, την Πέμπτη απόγευμα υπό άκρα μυστικότητα, τα φέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από τη Σούδα στον Πειραιά. Αντί δηλαδή να ταξιδέψουν από το Ηράκλειο, δεν θέλησαν οι αστυνομικές αρχές να ρισκάρουν τη γραμμή του Ηρακλείου, γιατί μπορεί να έπεφταν σε κάποιο που να αναγνώριζε το ζευγάρι πιο εύκολα και να υπήρχε πρόβλημα στο καράβι. Μάλιστα, η αστυνομική συνοδεία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με άλλες φορές όταν γίνεται μεταγωγή κρατουμένων στον Πειραιά.
18: Ναι. Τώρα ως προς την απολογία του 54χρονου μπορούμε να σταθούμε στα όσα είπε ενώπιον των αρχών. Τι ακριβώς έχει αναφέρει, Χάρη μου?
6: Δύο στοιχεία κάνουν αυτή την απολογία να προκαλεί έτσι τον περισσότερο θυμό στην οικογένεια. Το πρώτο είναι ότι ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος και ο νεαρός του έκανε μια άσεμνη χειρονομία, κάτι το οποίο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο με το δεδομένο ότι και τα δύο οχήματα ήταν εν κίνηση. Και το δεύτερο είναι ότι είπε ότι όσες σφαίρες και να είχε πάνω του θα τις έριχνε και χίλιες σφαίρες.
18: Ναι, που δείχνει πως είναι αμετανόητος. Το έλεγα και εγώ στους τίτλους. Και χίλιες σφαίρες είπε ενώπιον του ανακριτή Νάχα και τις χίλιες θα του τις έριχνα.
6: Ακριβώς. Και δείχνει δηλαδή ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποφασίσει την πράξη του παρά τα όσα.
18: Αυτό χάρη που προκύπτει και από τις άλλες απόπειρες που είχε κάνει. Ανεπιτυχής, αλλά τι είχε κάνει.
6: Τουλάχιστον τρεις.
18: Ναι.
6: Τρεις. Τα περιστατικά ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2004, περίπου 8 μήνες μετά το τροχαίο ατύχημα που μετατράπηκε σε δυστύχημα μετά από 19 μέρες όταν μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι το πρώτο διάστημα ο 54χρονος, όσο ο γιος του ήταν ακόμα στην εντατική, αναζητούσε ευθύνες και στην κατασκευή του δρόμου, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ανάποδη κλίση, υπήρχε ένα παθούλωμα στον δρόμο που έκανε πολλούς οδηγούς να χάσουν τον έλεγχο του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, την ίδια ακριβώς ώρα, με τα ίδια χτυπήματα και με τον ίδιο αριθμό ημερών στη μονάδα εντατικής θεραπείας είχε χάσει τη ζωή του πρώτος του ανιψιός 7 χρόνια νωρίτερα από το δυστύχημα του γιου του.
18: Μάλιστα. Τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ένα στα πολλά τα που έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν στο νησί της Κρήτης. Χάρη Λεοντάκη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Καλή συνέχεια.
18: Να είσαι καλά. Ο κύριος Γιώργος Κοκοσάλης είναι ο δικηγόρος του 54χρονου. Να ακούσουμε τι είπε για την απολογία του πελάτη του.
7: Μια απολογία πολύ ωρή, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του.
18: Ένα απόσπασμα της απολογίας του δράστη μπορούμε να τα ακούσουμε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Χατζηγαρίδη, για να τα ακούσουμε.
19: Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας έχει χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
18: Και η σύζυγος του 54χρονου, να ακούσουμε και αυτή την υποστήριξη ενώπιον των αρχών.
8: Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω. Κώστα, μη. Αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε το συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον.
18: Συγγενείς του 54χρονου έχουν μιλήσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Έχει αξία η μαρτυρία τους, για να την ακούσουμε.
9: Ήταν παλικάρια, μικρά παιδιά, φίλοι. Δεν είχαν μίσος να μαλώσουν, να τον σκοτώσει. Ατύχημα ήταν. Τώρα ο άλλος, ποιος τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα?
11: Περνούσε εδώ πέρα, τον έβλεπα μετά από το χαμό του παιδιού του. Αν ήξερα τις προθέσεις του, να μπορέσω να τον σταματήσω, να πούμε, να μην το κάνει αυτό το έγκλημα. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα ήταν η γυναίκα του.
18: Ο μόνος άνθρωπος βασικά που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το έγκλημα είναι η οργανωμένη πολιτεία. Υπήρξαν επίσημες καταγγελίες στις αρχές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, συνοπτικά ανέφερε στο Άξιον 24 τα γεγονότα. Υπήρξαν δύο καταγγελίες μετά τις δύο απόπειρες δολοφονίας που έκανε ο 54χρονος κατά του 20χρονου. Η αστυνομία τον συνέλαβε. Βεβαίως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τους αστυνομικούς, όπως θα ακούσετε, να επιρρύπτουν την ευθύνη στον εισαγγελέα.
12: Και τις δύο φορές, δηλαδή και τον Δεκέμβριο του 24 αλλά και τον Μάρτιο του 26, όπου η οικογένεια χρειάστηκε τη βοήθεια του τοπικού τμήματος, οι συνάδελφοι ήταν κοντά και μάλιστα και τις δύο φορές συνελήφθη ο δράστης. Την πρώτη φορά μάλιστα που ήταν το 24 με την επίθεση τη σωματική, έγινε έρευνα στο σπίτι του, κατασχέθηκαν τα όπλα και του αφαιρέθηκε και η άδεια οπλοφορίας, κυνηγητική άδεια που είχε. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και τη δεύτερη φορά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Ξεκάθαρα η δουλειά της αστυνομίας τη στιγμή που θα συλληφθεί ο δράστης και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη τελειώνει.
18: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
24: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Να απαντήσω τώρα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ο Δυτικά FM 90.

0: συνεχή υπόμνηση των έργων τα οποία έχουν γίνει στην πόλη, της βαρύτητας που έχει δοθεί στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθούν να προσεγγίσουν ξανά εκλογικά κοινά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη στήριξη και να πιέσουν να πιέσει η Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της και όχι το αντίθετο που γινόταν μέχρι τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ειδικά η Σεύρων, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ήταν αναφορά του Πρωθυπουργού στα βήματα που έχουν γίνει επιμερόρτου ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Όλα αυτά βεβαίως σε προεκλογικό χρόνο και με τον Πρωθυπουργό να δίνει, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη Καντέλη, ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο περιθώριο της παρουσίας του στα γένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο μετρό της πόλης, στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η επέκτασή του στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως οι μελέτες θα προχωρήσουν γρήγορα.
3: 1,5 χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο το οποίο άργησε. Άργησε πολύ. Σήμερα όμως κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραματικά, θα έλεγα, την καθημερινότητα της πόλης. Και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο Σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση.
1: Τώρα το σημερινό προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον και για το εσωκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται, ειδικά μετά τα καρφιά κατά του Νίκου Δένδια από τον Άδωνη Γεωργιάδη όλες αυτές τις ημέρες και κατά την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αξία να σημειώσει κανείς πως ο κύριος Δένδιας στην ομιλία που έκανε πριν από λίγο επέλεξε να μην σηκώσει το γάντι, να μην απαντήσει και φαίνεται πως οι ομιλίες τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο θα κινηθούν σε αυτό το κλίμα ομόνοιας, ομοψυχίας και συμπόρευσης εν ώψη και των εκλογών όποτε αυτές και αν γίνουν. Για τον κύριο Δένδια, δίχως να τον ονοματίσει, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, δήλωσε σήμερα το πρωί στη Φέη Μαυραγάνη τα εξής.
4: Μου αρέσει το στυλ των πολιτικών που είναι πιο μαχητικοί και που μπαίνουν στη φωτιά. Σε κάποιους άλλους μπορεί να αρέσουν πιο πολύ ατσαλάκωτοι και κρυμμένοι. Okay. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Ο κόσμος βλέπει, κρίνει και αντιλαμβάνεται.
1: Τώρα την ίδια ώρα φουντώνει και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να έχουμε πρόορες εκλογές, να έχουμε εκλογές δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορούν και συγκεκριμένες ημερομηνίες και αύριο στον Κυριακάτικο Τύπο και όλες αυτές τις ημέρες. Σε αυτά τα σενάρια αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης.

0: Για να τον ακούσουμε.
1: Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν αναγκαστικά νωρίτερα. Κανονικά θα γινόταν Ιούνιο του 2027.
2: Ναι.
1: Λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Ιούνιο του 2027 δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί θα ήταν ανεύθυνο αντί της χώρας να μην έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα για να υπάρχει σίγουρα κυβέρνηση και να πάμε στην Ευρωπαϊκή Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση και εξαντληθούμε. Άρα, εμένα η γενική μου πολιτική θέση, δεν τη λέω τώρα, την έχω πει πολύ καιρό, είναι ότι μετά, από τη ΔΕΘ και μετά δεν είναι προώρες.
0: Να ακούσουμε και δύο εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο και η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι να είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι ο βολετός αντίπαλος που επιθυμεί.
4: Εμείς δεν κάνουμε επιλογές.
5: Με δύο λέξεις, στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να έχει αντίπαλο το καθεστώς. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο το παρακράτος. Θα πρέπει να έχει αντίπαλο αυτή η παρακμιακή κυβέρνηση. 8 στους 10 συμπολίτες μας μιλούν για πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή όμως πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Άρα, συσπήρωση δυνάμεων, ενότητα δυνάμεων και σύγκληση δυνάμεων. Προφανώς με κοινά ψηφοδέλτια.
0: Για να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται στο δρόμο προς τις εκλογές, θα πρέπει να περιμένουμε και την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Περιμένουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες μας ενημέρωσε πως αναλαμβάνει και επίσημα την ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών. Θα δούμε ποιος θα είναι ο ακριβώς τίτλος, η ακριβής ονομασία του πολιτικού εγχειρήματος του οποίου θα ηγείται η κυρία Καριστιανού, όπως ανακοινώθηκε επισήμως έπειτα από διαβουλεύσεις που υπήρξαν μεταξύ των μελών και των υποστηρικτών αυτής της πρωτοβουλίας. Ο κύριος Τσίπρας τώρα και αυτός σκοπεύει να ανοίξει το βηματισμό του. Την προσεχή Δευτέρα θα έχει προγραμματίσει μια πολιτική εκδήλωση στο Χαλάνδρι, η οποία θα είναι η πρώτη μετά τον κύκλο των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη, ο οποίος αυτός ο κύκλος των παρουσιάσεων έχει ολοκληρωθεί. Οπότε στην μετά Ιθάκη εποχή θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση με την παρουσία διαφόρων στελεχών που θα δούμε τι ρόλο θα παίξουν σε αυτό το νέο κόμμα και πότε αυτό το νέο κόμμα θα συγκροτηθεί, αν θα είναι τον Ιούνιο ή αν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Πάντως ο κύριος Τσίπρας κάνει όλο και πιο συχνά δημόσιες παρεμβάσεις. Υπάρχει μια δημόσια παρέμβασή του τις τελευταίες ώρες για τις τράπεζες και την οικονομική πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τις τράπεζες αυτόν τον καιρό. Για να ακούσουμε τι είπε, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα δηλαδή.
6: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μέτοχή τους στην πλειοψηφία τους ξένα funds μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εκεί η κατάσταση παραμένει ρευστή. Υπάρχει και ένα τελεσίγραφο, ένα ακόμη, από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Αναμέναμε απάντηση εντός των προηγούμενων ωρών. Μέχρι ώρας απάντηση δεν υπάρχει και σαν να βρισκόμαστε στο ίδιο αδιέξοδο που είμαστε ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες. Πάντως ο Τραμπ σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του και με κάθε ευκαιρία απειλεί πως αν δεν συμφωνήσουν σε αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος οι Ιρανοί θα επανεκκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε και πού βρισκόμαστε και τι λένε οι Ισραηλοί με αυτά τα δεδομένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Πέτρο. Έχουμε κλείσει πια ένα μήνα από την έναρξη της εκκυχηρίας. Μια εκκυχηρία που αντέχει ακόμη, ωστόσο η ένταση των τελευταίων ημερών προκαλεί προβληματισμό σε όλες τις πλευρές. Με τις ΗΠΑ βεβαίως να αναμένουν, όπως είπες, την επίσημη απάντηση του Ιράν και την Τεχεράνη να καθυστερεί, καθώς όπως αναφέρουν οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν εξετάζουν ακόμη την συγκεκριμένη πρόταση και ενώ συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις αλλά και οι κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις της εκεχηρίας. Το τελευταίο περιστατικό ήταν το πλήγμα των αμερικανικών μαχητικών σε δύο τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, όπου χτύπησαν δύο πλοία άδεια, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ένα περιστατικό όμως που εξόργησε την Τεχεράνη, η οποία έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των όρων της εκεκυρίας. Από εκεί και πέρα, εδώ στο Ισραήλ, Πέτρο, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμη, κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους, διότι παρακολουθούν με προσοχή αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό πόλεμο. Υπάρχει εκτίμηση ότι είναι μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στις θέσεις των ΗΠΑ και σε αυτά που μπορεί να αποδεχθεί η Τεχεράνη. Θεωρούν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε ίσως να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν για να αποδεχθεί τους όρους. Γι' αυτόν τον λόγο, μάλιστα, δηλώνουν έτοιμοι για όλα τα σενάρια, επιθετικά και αμυντικά. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, έχουμε κλιμάκωση, σημαντική κλιμάκωση και στο μέτωπο του Λιβάνου. Τις τελευταίες δύο ημέρες υπάρχουν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές που δοκιμάζουν την πολύ εύθραυστη εκεκυρία. Η Χεζμπολά, να θυμίσω, είχε επιτεθεί πριν από ένα 24ωρο στη Χάιφα για πρώτη φορά από την έναρξη της αυτής της άτυπης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με το Ισραήλ βεβαίως το τελευταίο 24ωρο να χτυπά περισσότερους από 85 στόχους στο νότιο Λίβανο. Και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλωματική προσπάθεια η οποία θα έχει ως στόχο ουσιαστικά να φέρει να οδηγήσει την πρώτη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο Αούν του Λιβάνου και τον Μπένταμιν Νετανιάχου. Όμως κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει προγραμματιστεί, διότι είναι σαφές πως ο Λίβανος δεν επιθυμεί ακόμη μια συνάντηση αυτού του επίπεδου. Όμως ξέρουμε ότι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, την Πέμπτη και την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη στην Ουάσιγκτον η τρίτη απευθείας συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών. Βεβαίως, μπορεί στο τραπέζι να βρίσκεται μια συμφωνία πιο μόνιμη τουλάχιστον από αυτή που υπάρχει προς το παρόν για κατάπαυση του πυρός και μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης. Όμως φαίνεται πως τα μεγάλα εμπόδια παραμένουν, τα μεγάλα αγκάθια, που είναι φυσικά για τους Ισραηλινούς ο αφοπλισμός της Χεζμπολά και για τον Λίβανο.
0: Είναι άγνωστος και η Χεζμπολά σε αυτή την εξίσωση, Σταύρο.
7: Του Ισραηλινού στρατού και η αποκατάσταση της κυριαρχίας στα εδάφη της χώρας. Πάντως υπάρχει, είναι δεδομένο, Πέτρο, πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε όσοι συμβαίνουν στο Ιράν και στον Λίβανο. Οι Ισραηλινοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει να μείνει εκτός διαπραγμάτευσης ο Λίβανος προς το παρόν, διότι γνωρίζαμε πως η Τεχεράνη είχε θέσει ως όρο να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Κάτι τέτοιο φαίνεται πάντως ότι δεν γίνεται δεκτό από την Ουάσιγκτον, γεγονός που ικανοποιεί τους Ισραηλινούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο, τι είπε εδώ στον Sky, στους Δεκατιανούς, τον Γιώργο Γρηγοριάδη, για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.
2: Ο κύριος Τραμπ έχει θέσει ένα τελεσίγραφο στους Ιρανούς, να δούμε ακριβώς κατά πόσον οι Ιρανοί θα απαντήσουν. Πάντως, τις τελευταίες ώρες αυτό που έχουν κάνει είναι να εκδώσουν νέες οδηγίες για ασφαλή δρομολόγια πολύ πιο κοντά στις ακτές τους και στο νησί Λαράκ. Αυτό δείχνει ότι θέλουν να αποκτήσουν πλήρως τον έλεγχο των στενών, να μην πηγαίνουν από την γνωστή θαλάσσια ρότα που είναι στα διεθνή ύδατα και μένει να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από αμερικανική πλευρά.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα μέχρι και τις 11 του μηνός, με τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, με τον κύριο Τραμπ να ενημερώνει την κοινή γνώμη πως συνεχίζονται συνομιλίες έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η μεγάλη σύγκρουση. Πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά, λέει ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αυτά τα έχει πει και στο παρελθόν κατά επανάληψη. Η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, αισιόδοξος και για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, την ίδια ώρα θα δουν οι ακροατές μας και εικόνες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είχαμε σήμερα και την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου πριν καν αναλάβει ξανά τα ενία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν έχει καταφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την ώρα. Όσον αφορά σε αυτή την τριήμερη εκεχηρία, πρέπει να σας πω ότι τόσο το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας όσο και η Ουκρανία κατηγορούν η μία την άλλη πλευρά για παραβιάσεις, επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Ωστόσο, χωρίς εξάρσεις θα μπορούσε να πει κανείς για την ώρα. Έγινε πράγματι η παρέλαση για την ημέρα της νίκης, την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, και στην ουσία η Ρωσία τίμησε τη μνήμη των 27 εκατομμυρίων Σοβιετικών που χάθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο προκειμένου να ιτηθεί ο Χίτλερ. Ήταν η 81η επέτειος για την ημέρα της νίκης, αλλά ήταν ακόμη μια παρέλαση που έγινε στη σκιά του πολέμου, καθώς για πέμπτη χρονιά έχουμε συνέχεια του πολέμου, για πέμπτη χρονιά διεξάγεται, ενώ τα όπλα δεν έλεγαν να συγγύσουν στο μέτωπο της Ουκρανίας. Πάντως, σε αυτή την παρέλαση συμμετείχαν μόνο Ρώσοι στρατιώτες, δεν είχαμε βαρύ οπλισμό.
0: Ήταν πιο λιτή αυτή η στρατιωτική παρέλαση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
4: Και εντάξει, πέρυσι ήταν τα 80 χρόνια, η επέτειος των 80 ετών. Ήταν μια μεγαλειώδης παρέλαση. Είχε προσκαλέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους τενούς συμμάχους, τον Σι Τζιπίνγκ. Είναι ακριβώς και ηγέτες όλων των κόσμο. Φέτος είχε πει και το Κρεμλίνο ότι δεν θα προσκαλέσω, όποιοι θέλουν θα έρθουν. Έκανε μόνο στρατιωτική παρέλαση, διήρκεσε 40 λεπτά και κάτι. Από εκεί και πέρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν για άλλη μια φορά προσπάθησε να τονώσει το ηθικό, λέγοντας ότι η νίκη ήταν πάντοτε και θα είναι πάντοτε δική μας. Και σαφώς με το βλέμμα στραμμένο στον πόλεμο στην Ουκρανία, το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς μας είναι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Αντιστεκόμαστε απέναντι σε όλες τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Μάλιστα. Πες μας τώρα που βρισκόμαστε σε σχέση με τον Χανταϊό και τι είναι αυτή η ενημέρωση την οποία παρήχε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
4: Εξακολουθούμε να είμαστε σε ένα αγώνα δρόμου για τον περιορισμό του Χανταϊού, στο οποίο έχουν επιδοθεί οι υγειονομικές αρχές. Εντοπίστηκαν δύο κρούσματα πολύ μακριά από τις εστίες, το οποίο δημιουργεί μια ανησυχία. Το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια. Είναι μια γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα έπειτα από επαφή μέσα σε αεροσκάφος και ένας άνδρας που νόσησε αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερό. Αυτό γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο ιός έχει μια μακρά περίοδο επώασης, 1 με 6 εβδομάδες. Άρα αντιλαμβανόμαστε αυτός ο άνθρωπος μάλλον κατέβηκε στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο και σήμερα έχουμε 9 Μαΐου και προφανώς πρόσφατα εμφάνισε συμπτώματα και του έγιναν τα απαραίτητα τεστ. Ακριβώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει στραμμένο το βλέμμα του και στο πώς θα γίνει η εκένωση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, επιμένοντας ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό και ειδικά για τα Κανάρια νησιά, εκεί όπου θα φτάσει αύριο ως αναμένεται
0: τελικά,
4: το κρουαζιερόπλοιο.
0: Εκεί θα είναι στη Χρύσα, διότι υπήρχαν και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία της Τενερίφης.
4: Έτσι φαίνεται, γιατί εκεί έχει φτάσει ήδη ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει όλη αυτή την επιχείρηση. Επίσης, ήδη πάρα πολλές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να στείλει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείνοντες Ευρωπαίους πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Ακούμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
8: Είναι μια ειδική μορφή της ιωσής που παρατηρείται μόνο από ένα συγκεκριμένο ξαδερφάκι τους, που είναι ο περίφημος Χανταϊός των Άνδεων, όπως λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός ο οποίος τρόπον την Α έχει στοιχειοθετηθεί, μάλλον έστω και δύσκολα ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως είναι ο ιός της Νοτιού Αμερικής που προκαλεί αυτό το πολύ θανατηφόρο πνευμονικό σύνδρομο της ιωσής. Όμως ο ιός αυτός δεν έχει τις επιδημιολογικές και βιολογικές ιδιότητες να προκαλέσει μείζωνα πανδημία και να μας βάλει σε μια αφετηρία που μας έβαλε ο κορονοϊός.
0: Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
10: Υποκατάρρευση το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, καλπάζει η εθνικιστική δεξιά. Δια νόμου αξιώσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο. Ανησυχίες για νέες εντάσεις. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν ενάντια στα σχέδια περιστράτευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. 9 Μαΐου σήμερα, ημέρα της Ευρώπης, και οι εορταστικές αναφορές περιστρέφονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών, με την αρχή της ομοφωνίας να μπαίνει για μια ακόμα φορά στο μικροσκόπιο. Στη Βουδαπέστη πάντως οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν την τιμητική τους, με την κυβέρνηση Μάγιαρ να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της. Στη Μόσχα γιορτάζουν σήμερα την επέτειο της νίκης στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, αυτή τη φορά χωρίς την επίδειξη βαραίου στρατιωτικού εξοπλισμού υπό τον φόβο επιθέσεων ουκρανικών ντρόουνς. Παρά την τριήμερη εκεχηρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και αυτός είναι πάντα ο μεγάλος πονοκέφαλος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πονοκεφάλου σε πολλούς και πρωτίστως στο Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ έφεραν τα αποτελέσματα των εκλογών στο μεγάλο νησί. Βασικά συμπεράσματα: ο καλπασμός του εθνικιστικού Reform UK, η επικράτηση των εθνικιστικών δυνάμεων σε Ουαλία και Σκωτία και η εδραίωση των πρασίνων ως τρίτης πολιτικής δύναμης. Κατάρρευση για τους συντηρητικούς και χαστούκι για τους εργατικούς. Το παραδοσιακό δικοματικό σύστημα πνέει τα λίσθια και κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Δια νόμου φαίνεται ότι θέλει να κατοχυρώσει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο αλλά και γύρω από την Κύπρο η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αγγλόφωνο τύπο. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν χθες σε περίπου 100 πόλεις αντιδρώντας για μια ακόμα φορά στο νέο νόμο περιστράτευσης που επανέφερε τις εξετάσεις καταλληλότητας για τους νέους 18 ετών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν σε Αμβούργο και Βερολίνο. Η ημερομηνία που επελέγει δεν είναι τυχαία, αφού συνέπεσε με την 81η επέτειο της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας ή απελευθέρωσης όπως από τον ναζισμό, όπως την αποκαλούν στη Γερμανία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Με νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης Ελευθερία Plus, όπως την αποκάλεσε, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τους όρους του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, χτυπώντας συνολικά 85 στόχους το τελευταίο 24ωρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.

0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση. Υπάρχει πλούσια αθλητική δραστηριότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω πως φρόνιμο θα ήταν να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά και τον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague του Παραθυραϊκού, όπου ο Παραθυραϊκός τελικά ιτήθηκε. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι. Έχουμε τέσσερις αγώνες ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Γηπεδούχος δεν έχει νικήσει.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-0 τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν χθες σε 2-2. Και πλέον την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στη Βαλένθια, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, δεν έχει παραπέρα. Όποιος νικήσει πάει Final Four και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Μάθαμε χθες και το άλλο ζευγάρι. Ο Ολυμπιακός περίμενε να μάθει τον αντίπαλό του. Πέρασε η Φενέρ στην παράταση, νίκησε την Ζαλγκύρης. Έτσι ο ένας ημιτελικός είναι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει η Ρεάλ. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ρίτα Βίλνιους στο τελικό του Basketball Champions League. Φαβορεί η ΑΕΚ για να κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, μακάρι να το κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Και έχουμε και 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Σε μία ώρα Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας, πολύ σημαντικό παιχνίδι, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός, 40 ο Ατρόμητος, 34 και Φυσιά Πανετολικός, 31 βαθμούς, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας 28 και ΑΕΛ 25.
0: Μεγάλη μάχη για τη σωτηρία, για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Γρήγορα
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο Game Masters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
14: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
15: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
14: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
15: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Για το σπίτι του μέλλοντος.
17: Για τον αγρότη του σήμερα.
16: Για τον εργολάβο του τώρα.
17: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
16: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
17: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
16: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
17: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
16: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
17: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικός συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 99.

0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Η μη σκληροτηρία Γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Αίρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034.

Μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο άγρια υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πρακτικά.
11: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ποζιτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, υμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
4: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Το Alzheimer, που είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου και αποτελεί την πιο κοινή μορφή άνοιας σε όλο τον κόσμο, είναι κάτι που απέφχεται κάθε άνθρωπος να του συμβεί. Όμως δυστυχώς, εξακολουθεί η νόσος αυτή, στην οποία χάνει τον εαυτό σου, όπως λένε χαρακτηριστικά οι νευρολόγοι, να εμφανίζεται σε αρκετούς ανθρώπους, ιδίως τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Παρά την εξέλιξη της έρευνας και τον εντοπισμό αποτελεσματικής θεραπείας, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς για να πανηγυρίσουμε και να πιστέψουμε σε θαύματα, παρότι οι νεότερες θεραπείες που έρχονται υπόσχονται ακόμη και αναστροφή στην πορεία της νόσου. Μάλιστα, μία πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι παρότι οι νεότερες θεραπείες που στοχεύουν σε μία πρωτεΐνη κομβικής σημασίας στο αμυλοειδές δεν προσφέρουν ουσιαστικά το κλινικό όφελος στους ασθενείς που θα αναμενόταν, παρότι μειώνουν τα επίπεδα της συγκεκριμένης πρωτεΐνης στον εγκέφαλο, η οποία φαίνεται ότι σχετίζεται με την εκδήλωση του Αλτσχάιμερ. Άρα, καλύτερα να περιμένουμε. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία φαρμάκων επενδύει δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία τολμώ να πω, για την ανάπτυξη σχετικών με αυτή την πρωτεΐνη φαρμάκων, υπάρχουν και μελέτες που προσπαθούν να κάμψουν αυτή την υπεραισιοδοξία για οριστική λύση του Αλτσχάιμερ. Ας παραμείνουμε όμως αισιόδοξοι και να πούμε ότι οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση του αμυλοειδούς δεν οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να ελπίζει ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις, με στόχο η εκφυλιστική αυτή νόσος που όλοι φοβούνται και απέμφχονται να αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Ουσιαστικά, οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια να δουν τι είναι αυτό που προκαλεί τη σταδιακή καταστροφή των νευρικών κυττάρων, οδηγώντας σε έκπτωση της μνήμης, της σκέψης και κατ' επέκταση την αλλίωση της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου που εμφανίζει την νόσο Αλτσχάιμερ. Το γεγονός ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για την νόσο, κάνει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ουσιαστικά όπλα για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος για την ανθρωπότητα. Ενός προβλήματος με σημαντική ψυχολογική, κοινωνική αλλά και οικονομική διάσταση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς. Στην περίπτωση του Αλτσχάιμερ, όπως και σε άλλες παθήσεις, η γνώση είναι δύναμη, καθώς βοηθά έναν ασθενή στο αρχικό στάδιο ή τους συγγενείς του να αναγνωρίσουν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου και να προστρέξουν σε βοήθεια το συντομότερο δυνατό. Ως γνωστό, το πιο συχνό σύμπτωμα της νόσου Αλτσχάιμερ είναι η απώλεια της πρόσφατης μνήμης. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξεχνούν κάτι που συνέβη πολύ πρόσφατα, αλλά συνηθίζουν να θυμούνται κάτι που συμβαίνει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, η έλλειψη προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο. Η δυσκολία να διαχειριστούν ζητήματα καθημερινότητας τα οποία παλαιότερα μπορούσαν να διαχειριστούν. Αλλά και οι αλλαγές στην προσωπικότητα, όπως κλείνομαι στον εαυτό μου ή εκφράζω περισσότερη επιθετικότητα, μπορεί να είναι κάποια από τα συμπτώματα που οφείλουν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στον γιατρό. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι ότι τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται στην αρχή με πολύ ήπιο τρόπο και γι' αυτό συχνά περνούν απαρατήρητα. Όμως επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου Και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να συμβεί και σε μικρό χρονικό διάστημα. Όπως αντί για χρόνια, όπως πιστεύουν πολλοί, μέσα σε λίγους μήνες. Η πρόοδος που έχει γίνει πάντως σε διαγνωστικό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει σήμερα σημαντικά τους νευρολόγους να αναγνωρίσουν την νόσο Αλτσχάιμερ στο αρχικό στάδιο μέσω της κλινικής εξέτασης και της προσωπικής επαφής με τον ασθενή, αλλά και χρησιμοποιώντας νευροψυχολογικά τεστ ή πιο πρόσφατα ακόμη και τεχνικές γενετικού ελέγχου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Τζάρτος, ομότιμος καθηγητής ανοσοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλημέρα κύριε Τζάρτο.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
4: Ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ αισιόδοξα, αλλά νομίζω θα μείνετε κι εσείς στο ίδιο πλαίσιο που είπα κι εγώ, ότι είναι σημαντικό να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση αυτής της ασθένειας σήμερα. Γιατί?
5: Διότι, να πω καταρχάς ότι εγώ είμαι ίσως λίγο πιο αισιόδοξος από εσάς για τις νέες θεραπείες. Και η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύτιμη και για τις νέες θεραπείες οι οποίες χρειάζονται να εφαρμόζονται από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, αλλά και για τα υπάρχοντα τώρα. Είναι καλύτερα να ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει το πρόβλημα και για να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, αλλά και για να εφαρμόζονται και τα κλασικά φάρμακα που ήδη εφαρμόζονται.
4: Ναι, κύριε Τζάρτο, τι γνωρίζουμε σήμερα για την έναρξη των εκφυλιστικών βλαβών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την νόσο Αλτσχάιμερ? Ξέρουμε πράγματα? Γιατί συμβαίνει αυτό ξαφνικά? Ας πούμε, ο οργανισμός αποφασίζει να καταστρέψει κάποια στοιχεία του εγκεφάλου τα οποία δούλευαν τέλεια και να δημιουργήσει αυτή την εκφύλιση, ας πούμε, αυτή την ασθένεια.
5: Ναι, από όσο είναι γνωστό. Φαίνεται λοιπόν ότι, εντάξει, τη ζημιά την κάνουν οι συσσωρεύσεις των παθολογικών μορφών του αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης τάου μέσα και τριγύρω από τα νευρικά κύτταρα, και φαίνεται ότι αυτές οι πρωτεΐνες, οι παθολογικές πρωτεΐνες, παράγονται συνέχεια στον οργανισμό και στον εγκέφαλο, αλλά ο εγκέφαλος έχει και τον μηχανισμό να καθαρίζει αυτές τις τοξικές ουσίες.
4: Άρα το Αλτσχάιμερ εμφανίζεται όταν ο οργανισμός χάνει αυτή τη δυνατότητα να καθαρίζει αυτές τις ουσίες.
5: Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Ναι. Με διάφορους λόγους και για κάποιους γονιδιακούς, αλλά και προβλήματα που
4: ξέρουμε σήμερα. Ξέρουμε σήμερα αυτούς τους λόγους ή μπορούμε να φανταστούμε κάποιους από αυτούς?
5: Εντάξει, ίσως το πιο απλό είναι που θεωρείται σήμερα ότι και ο καλός ύπνος βοηθάει εναντίον της Αλτσχάιμερ. Ο καλός ύπνος έχει την ικανότητα να καθαρίζει αποτελεσματικότερα τον εγκέφαλο από αυτές τις ουσίες. Όπως και ο υπόλοιπος υγιεινός τρόπος ζωής βοηθάνε. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι θα κάνω τα πάντα που είναι γνωστά σήμερα εναντίον της Αλτσχάιμερ και δεν θα πάθω Αλτσχάιμερ.
4: Ναι.
5: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
4: Γιατί προφανώς, κύριε Τζάρτο, και ένα κομμάτι από αυτό είναι γραμμένο και στα γονίδια μας. Είναι τι παίρνουμε από τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τους προγόνους μας ίσως.
5: Είναι και αυτό, ναι. Είναι και αυτό, είναι και λόγοι που δεν τους ξέρουμε ακόμα.
4: Είναι και άγνωστες αιτίες. Πάντως, εγώ να κρατήσω αυτό που είπατε που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια γνώση που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, η αναγκαιότητα του καλού ύπνου. Φαίνεται ότι κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο καλό, γιατί βοηθά αυτούς τους μηχανισμούς να λειτουργήσουν, τους καθαριστικούς μηχανισμούς, ας πούμε.
5: Ναι. Και επίσης, ό,τι βοηθάει το αγκιακό σύστημα και την καρδιά, βοηθάει και τον εγκέφαλο.
4: Άρα η άσκηση, η σωστή διατροφή και όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς για την καρδιά βοηθάνε και στο Αλτσχάιμερ.
5: Η μη υπέρταση, το μη πάθος, το κάπνισμα, αυτά είναι εντύπωση.
4: Η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας και κατ' επέκταση της μνήμης ουσιαστικά έχει συνδεθεί με την τρίτη ηλικία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τους χρόνους που ξεκινά αυτή η διαδικασία, γιατί ορισμένες φορές ξεκινά και πολύ νωρίτερα από ό,τι αναμένεται, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, αλλά πριν από αυτό να πω ένα σημαντικό, ότι ξεκινάει το πρόβλημα, ξεκινάει η παθολογία στον εγκέφαλο, αλλά ευτυχώς αργεί πολύ να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Αργούν 10 με 20 χρόνια να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Καλώς ή κακώς, σε πολλούς από εμάς έχει ξεκινήσει το πρόβλημα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνετε, είναι και καλό και κακό.
4: Αυτό μάλλον θα το έλεγα εγώ κακό, γιατί τουλάχιστον αν υπήρχε ένας τρόπος να έχουμε ένα σημάδι, κάτι, και πηγαίναμε στο πολύ αρχικό στάδιο, ίσως να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Αλλά αυτό συμβαίνει, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Οπότε θα προχωρήσουμε με αυτό.
5: Από την άλλη μεριά, γλιτώνω για 10-20 χρόνια, γλιτώνω τα συμπτώματα.
4: Ναι.
5: Το έχει το καλό και το κακό.
4: Ναι,
5: τώρα, για τις ηλικίες που λέτε, σίγουρα είναι στο 98-99% των περιπτώσεων είναι νόσος της τρίτης ηλικίας. Ξεκινάει από τα 65 χρόνια και κυρίως από τα 75 χρόνια. Τα 75 χρόνια και μετά έχουμε 1 στους 5 ανθρώπους να έχουν την νόσο.
4: Μεγάλο ποσοστό, ένα στους 5 ανθρώπους μετά τα 75.
5: Όταν πάει πάνω από 85-90, φτάνει και 40% να έχουν την νόσο.
4: Σχεδόν η μισή δηλαδή, είναι τρομακτικό αυτό.
5: Ναι, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε τουλάχιστον περίπου 175.000 άτομα με την Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα σήμερα. Και σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και αυτούς που είναι, έχουν ήπια αναιρετική διαταραχή, όμως συχνά αποτελεί πρώιμο στάδιο της νόσου. Έχουμε και αυτούς που, όπως είπαμε, που είναι μια χαρά, αλλά το πρόβλημα έχει ξεκινήσει.
4: Να σας ρωτήσω, γίνεται πολλής λόγος ή τουλάχιστον ανησυχούν, και δεν ξέρω αν ανησυχούν δικαιολογημένα, άνθρωποι 40-50 ετών, ότι μπορεί και να συμβεί, γιατί ακούνε και περιστατικά από τον περίγυρό τους, ότι η άνοια μπορεί να χτυπήσει ακόμα και νεότερους ανθρώπους. Ισχύει αυτό?
5: Ναι, μεν, αλλά είναι η πρώιμη έναρξη άνοια που είναι κληρονομική, εμφανίζεται σε ηλικίες 40-50, μπορεί να πει κανείς ακόμα και 30-60, αλλά πρέπει να έχει ο ένας από τους δυο γονείς μου να έχει αυτή την πρώιμη έναρξη. Έτσι. Εκεί είναι καθαρά τα πράγματα. Είναι τρία γονίδια, ελέγχονται τρία γονίδια. Αν έχω ένα από τα τρία αυτά προβληματικό, τότε πραγματικά ναι, θα αναπτύξω την Αλτσχάιμερ σε νέα ηλικία. Πρέπει να έχει ένας από τους δυο γονείς μου αυτό το πρόβλημα.
4: Το να γνωρίζω αυτή τη δυστοπική πραγματικότητα, τελικά πόσο βοηθάει τους ανθρώπους? Μήπως τους αγχώνει περισσότερο, δηλαδή, ή μήπως είναι ένα όπλο για να ξέρουν τι θα πρέπει να κάνουν από πολύ πολύ νωρίς στη ζωή τους?
5: Ναι, νομίζω βέβαια τους αγχώνει, αλλά ναι, θα κάνουν το παν για καθυστέρηση. Καθυστέρηση της έναρξης και καθυστέρηση της πορείας της νόσου.
4: Ναι, και σήμερα μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι.
5: Ναι,
4: και
5: ναι,
4: το κυριότερο, η πρόληψη. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν στοιχεία, πριν πάμε να δούμε λίγο...
5: Αλλά συγγνώμη, να τονίσω, ναι, αυτή είναι κάπου 1-2% των ασθενών, εντάξει.
4: Α, είναι τόσο μικρό ποσοστό, να το ξέρει ο κόσμος και να μην ανησυχεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούμε τελικά να κάνουμε πράγματα όσον αφορά την πρόληψη. Δηλαδή, είπατε, ο καλός ύπνος, η άσκηση, ενδεχομένως η καλή διατροφή, αυτοί είναι τροποποιήσιμοι παράγοντες. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που ενδεχομένως είναι πιο δύσκολο να τροποποιήσουμε, αλλά οι άνθρωποι δεν τα κάνουμε. Το λέω, ας πούμε, για το τσιγάρο. Το να κόψει κάποιος το τσιγάρο φαίνεται, επειδή είπατε για τα αγγεία, ότι βοηθάει. Να κόψει και άλλες συνήθειες, το αλκοόλ ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
5: Είναι η υπέρταση, ο διαβήτης, η χολυστερόλη.
4: Αν τα προλάβει όλα αυτά, δηλαδή αν τα κοντρολάρει, αν τα ελέγξει, έχει λιγότερες πιθανότητες να κάνει Αλτσχάιμερ.
5: Όπως το λέτε, λιγότερες πιθανότητες ή να επιτύχει καθυστέρηση. Αλλά εκείνο που θεωρείται σήμερα, ότι όλα αυτά βοηθούν κάπου στο 40%. Όπως είχα πει και στην αρχή, δεν μπορώ να εξασφαλιστώ ότι δεν θα πάθω Αλτσχάιμερ κάνοντας τα πατοτένια.
4: Ναι.
5: Αλλά όμως μπορώ κάτι να κάνω.
4: Έχουν λόγο κάποιοι άνθρωποι να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι από άλλους για την νόσο Αλτσχάιμερ? Το λέω αυτό γιατί είπατε, ας πούμε, όταν υπάρχει γονιδιακή προδιάθεση, είναι ξεκάθαρο, νομίζω, ότι οι άνθρωποι αυτοί το ξέρουν. Έχουν χάσει κάποιον από τους γονείς τους από αυτό ή κάποιον αδερφό τους. Είναι λογικό να προσέχουν. Εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διαγνώσουμε έγκαιρα αυτή την νόσο?
5: Ναι, νομίζω το πιο εύκολο και σημαντικό είναι να ελέγξουμε ένα γονίδιο, το ΑΠΟΗ, που η μεταλλαγή του αριθμού 4 αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης Αλτσχάιμερ, τις αυξάνει κάπου 2-10 φορές από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
4: Άρα δηλαδή γνωρίζοντας αν έχουμε αυτό το γονίδιο, ξέρουμε ότι έχουμε και αυξημένες πιθανότητες.
5: Ακριβώς αυτό, αυξημένες πιθανότητες. Ναι.
4: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό γίνεται πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια, τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση της νόσου? Υπάρχουν εξετάσεις που μπορούν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους να γνωρίζουν τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου?
5: Έχουν αλλάξει πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, αλλά όχι για να γνωρίζεις τις πιθανότητες ανάπτυξης νόσου, αλλά για να γνωρίζεις αν την έχεις και αν την έχεις και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
4: Α, πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό. Αυτό πώς το βρίσκεται, πώς το κάνετε αυτό?
5: Εδώ έχει γίνει η επανάσταση. Μέχρι πολύ πρόσφατα, ο έλεγχος για το αν έχεις την Αλτσχάιμερ ή και για το αν έχει ξεκινήσει και δεν την καταλαβαίνεις, γινόταν με χρήση του εγκεφαλονιαίου υγρού. Το εγκεφαλονιαίο υγρό όμως δεν αποκτάται πολύ εύκολα. Θέλει από τη σποδηλική στήλη.
4: Να κάνεις μια παρακέντηση, είναι ταλαιπωρία αυτό,
5: ναι,
4: βέβαια.
5: Ακριβώς. Ο περισσότερος κόσμος δεν το θέλει. Το εγκεφαλονιαίο υγρό μετράμε ακριβώς τις δύο παθολογικές πρωτεΐνες, ο αμυλοειδές και την τάου. Ευτυχώς, μικρές ποσότητες από αυτές περνάνε και στο αίμα. Μέχρι πρόσφατα ήταν τόσο μικρές που δεν μπορούσαν να μετρηθούν. Τώρα, με τις υπερευαίσθητες τεχνικές, μετρώνται και στο αίμα αυτές οι πρωτεΐνες. Έτσι, αρκεί μια απλή αιμοληψία για να τις μετρήσουμε και να δούμε αν είναι πολύ πιθανό να έχει Αλτσχάιμερ ο ασθενής ή να έχει ξεκινήσει το πρόβλημα ή πολύ πιθανό να μην έχει και να μην έχει ξεκινήσει το πρόβλημα.
4: Ναι, αυτό ακούγεται, κύριε Τζάρτο, επαναστατικό με την έννοια ότι.
5: Είναι,
4: λέτε. Με την έννοια ότι μπορείς να προλάβεις την νόσο πριν καν εκδηλωθεί και να κάνεις πολλά πράγματα σήμερα που υπάρχει και η γνώση, σωστά.
5: Σωστά.
4: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτά τα σχετικά νέα τεστ, πώς γίνονται, πόσο κοστίζουν, καλύπτονται από τα ταμεία?
5: Δεν καλύπτονται από την ΕΟΤΗ και νομίζω ότι δεν καλύπτονται από τα περισσότερα ταμεία, δεν ξέρω αν καλύπτονται από κάποια ταμεία. Η εξέταση σε εμάς, την Τράπεζα Νευροδιαγνωστική, είμαστε το πρώτο εργαστήριο που την έχει βάλει και το κύριο, στοιχίζει 155 ευρώ για το κύριο τεστ. Είναι δύο τεστ, αλλά το κύριο, που να πω τον τεχνικό όρο, λέγεται P-TAU-217. Για να εξηγήσω, σημαίνει φωσφοριλουμένη τάου στη θέση 2-17. Θα ξεχάσουμε τον τεχνικό όρο. Κάνει 155 ευρώ. Και είναι πολύ εύκολο, αν είναι κανείς στην Αθήνα, έρχεται στο εργαστήριό μας, του παίρνουμε αίμα και σε λίγες ημέρες του στέλνουμε το αποτέλεσμα. Αν μένει εκτός Αθηνών, μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο της γειτονιάς του, να του πάρουν αίμα, να μας το στείλουν και να πάρει το αποτέλεσμα.
4: Το ερώτημα είναι, αυτό το ζητάει ο νευρολόγος όταν κρίνει ότι υπάρχει από το ιστορικό πιθανότητα κάποιος να έχει Αλτσχάιμερ?
5: Το σωστό είναι, αυτό που υποψιάζεται ότι ίσως έχει Αλτσχάιμερ, να πάει πρώτος στον νευρολόγο να το δει. Η κλινική εξέταση που γίνεται από χρόνια και τώρα βέβαια έχει όμως μια ειδικότητα, ευαισθησία από 95%, δηλαδή δεν αρκεί, αλλά είναι καλά να έχει και τον νευρολόγο στην υποψία για να μας προτείνει για την εξέταση.
4: Ωραία.
5: Δεν χρειάζεται όμως, δεν απαιτείται. Μπορεί κανείς, αν αγχώνεται, να έρθει να κάνει τον έλεγχο, αλλά μετά του συνιστάμε να πάει στον νευρολόγο να του συζητήσει.
4: Ναι, αυτό θα ήθελα και εγώ να πω, ότι είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν κάποιος έχει κληρονομικότητα στην οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο, ή έχει τις υποψίες ότι ας το κάνει, αλλά πρέπει να το αξιολογήσει νευρολόγος αυτό μετά. Αυτό λέω. Και γνωρίζοντας αν οι πιθανότητες αυτές είναι αυξημένες, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε πρόγραμμα παρακολούθησης μετά από τον νευρολόγο?
5: Εάν ο νευρολόγος συμφωνήσει κιόλας ότι έχει Αλτσχάιμερ, εντάξει, υπάρχουν και κέντρα που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, αν δεν έχει ακόμα συμπτώματα, αλλά δέχονται ότι μάλλον έχει ξεκινήσει το πρόβλημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει παρακολούθηση, εκτός από το ότι θα το θέλει και ο πιθανός ασθενής να ξανακάνει τον έλεγχο, ας πούμε σε 1-2 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Να πω εδώ πέρα ότι, και όπως είπα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν λέει ότι έχει ή δεν έχει Αλτσχάιμερ, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει ή πολύ πιθανό να μην έχει. Ο ένας λόγος είναι ότι η μέθοδος αυτή, όπως και με το εγκεφαλικό υδρό, είναι πολύ καλή, έχει μια ακρίβεια 90-95%, η οποία είναι πολύ καλή, αλλά δεν είναι τέλεια. Αυτό σημαίνει ότι στο 5-10% αυτών που θα ελεγχθούν, το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον λάθος.
4: Α, δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος πριν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία.
5: Ναι.
4: Όπως σε πολλές εξετάσεις συμβαίνει.
5: Ναι. Και εδώ να πω, ίσως υπάρχει και το εξής πρόβλημα. Ότι επειδή είναι και αυτή που έχει ξεκινήσει το πρόβλημα, δεν το βλέπουμε κλινικά. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα, αν σου δώσω θετικό αποτέλεσμα. Δεν έχει συμπτώματα και κατά τον νευρολόγο δεν έχει συμπτώματα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι λάθος αποτέλεσμα ή αν έχει ξεκινήσει το πρόβλημα.
4: Ναι. Ας μείνουμε πάντως στην ουσία, εκεί που φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα με τη βοήθεια αυτού του τεστ. Αν υπάρχουν τρόποι να ανακοπεί η πορεία της νόσου ή να καθυστερήσει η εξέλιξη, αν εντοπιστεί, ας πούμε, σε αυτό το αρχικό στάδιο.
5: Ναι.
4: Είπατε ότι είστε περισσότερο αισιόδοξος από ό,τι εγώ στην αρχή της εκπομπής.
5: Ναι. Νομίζω για να ανακοπεί σήμερα, θα έλεγα ένα πιθανό όχι. Σήμερα.
4: Δεν μπορεί να ανακοπεί. Ναι, να είναι ξεκάθαρο αυτό το μήνυμα.
5: Δεν υπάρχει τρόπο σήμερα. Πέραν τώρα για καθυστέρηση, πέραν των κλασικών τρόπων και τα κλασικά φάρμακα που καθυστερούν την εξέλιξη των συμπτωμάτων και ο υγιεινός τρόπος ζωής που είπαμε, είναι λοιπόν και τα νέα επαναστατικά φάρμακα. Γιατί νομίζω είναι δύο οι επαναστάσεις σήμερα για την Αλτσχάιμερ. Η διάγνωση που είναι σαφές και σχεδόν ολοκληρώνεται, και στην θεραπεία που αρχίζει τώρα.
4: Ναι, όταν λέτε επαναστατικά και αρχίζει τώρα, επειδή δημιουργείται η προσδοκία, θέλω να μας πείτε λίγο προς τα πού πάει η έρευνα και τι πιστεύουμε ότι θα κάνουν αυτά τα φάρμακα και ίσως σε πόσα χρόνια. Ξέρω ότι στους επιστήμονες δεν αρέσει να κάνουν προβλέψεις, αλλά...
5: Καταρχάς να πούμε ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και τα δύο πρώτα φάρμακα που έχουν εμφανιστεί, και όπως είπατε, σωστά είπατε, ότι υπάρχουν και αμφιβολίες, αντιρρήσεις για το πόσο αποτελεσματικά είναι. Ακόμα και οι αισιόδοξοι λένε ότι καθυστερούν την νόσο κατά 30%. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το επαναστατικό είναι ότι για πρώτη φορά τώρα τα φάρμακα αυτά χτυπάνε στο μηχανισμό της νόσου.
4: Ναι. Ενώ
5: μέχρι τώρα τα φάρμακα χτυπούσαν στα συμπτώματα. Αλλά δεν ενοχλούσαν τον μηχανισμό.
4: Ναι.
5: Τώρα χτυπάνε στο μηχανισμό κυρίως την παρεμπόδιση του σχηματισμού των συσσωματωμάτων των παθογόνων πρωτεϊνών.
4: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί και ενδεχομένως κάποια στιγμή, από τη στιγμή που ολοκληρωθούν και οι μελέτες και όλα αυτά, να δούμε και υποστροφή της νόσου ή και να σταματήσει η νόσος.
5: Σίγουρα σημαίνει, όχι σίγουρα θα γίνει, αλλά σίγουρα σημαίνει ότι μπορεί, πολύ πιθανό, εγώ το πιστεύω, και να πω το εξής, ότι πολύ σωστά είχατε πει ότι ενώ τα δύο φάρμακα τώρα που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα και που είναι το β' αμυλοειδές, στα συσσωματώματα του β' αμυλοειδούς, που ίσως και να μην είναι τόσο αρκετό, mm-hmm. και καινούργια φάρμακα που είναι σε κλινικές δοκιμές, που είναι και στην άλλη πρωτεΐνη, στα τάου, mm-hmm. τα σωματώματα της τάου, και επίσης έχουν σχέδια να συνδυάσουν τα μεν με τα δε. Και έχουν και πολλά άλλα σχέδια.
4: Ναι, πότε θα έχουμε πρακτικά αυτά αποτελέσματα, ενώ να φτάσουν στον ασθενή όλα αυτά? Υπολογίζεται σε μία πενταετία ή παραπάνω?
5: Πιστεύω σε μία πενταετία θα υπάρχουν αρκετά ακόμα φάρμακα βελτιωμένα.
4: Ναι.
5: Τώρα δεν μπορώ να γίνω πιο πολυμάγος.
4: Ναι, σωστά.
5: Πόσο βελτιωμένα θα είναι.
4: Ακριβώς.
5: Νιώθω σίγουρος.
4: Να κρατήσουμε αυτή την αισιόδοξη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζάρτο, για την κουβέντα που είχαμε.
5: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
4: Όσο θετικά, κυρίες και κύριοι, και αν είναι τα νέα από την επιστημονική έρευνα, καλό θα ήταν να μην επαναπαυόμαστε σε όλα τα επίπεδα, έχω να πω εγώ. Είπαμε πολλά για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, και πριν σας αφήσω, θέλω να πω δύο λόγια για το συναισθηματικό και πρακτικό κομμάτι της διαχείρισης αυτής της δύσκολης ασθένειας.

0: βάρος.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες. Είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 3 μπόιλερ, τα οποία πολλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης. Παρατείνεται απόψε με απόφαση της ΤΑΣΥ το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό και το τραμ έχουν 24 ώρες λειτουργία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με λίγη συννεφιά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει

0: σου ρε σταματέλε με το βιολί σου. Στα γερμανικά ο Νικόλας που τον έχουμε στη ρύθμιση του ήχου, ο Βερολινέζος. Όχι, δεν πήγε να σπουδάσει στο Βερολίνο. Εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε. Και εκεί σπούδασε και εκεί έγινε κορυφαίος DJ. Τι ομάδα φτιάχνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Και διαφορετική, αλλά crème de la crème.
1: Όταν έχεις επιλογές, πάντα οι καλύτεροι.
0: Δεν τους επιλέγουμε εμείς. Το σύστημα.
1: Το σύστημα, για το σύστημα λέω. Εμείς τι είμαστε, ένα γρανάζι του συστήματος.
0: Όχι, εσύ είσαι διευθυντής αθλητικού.
1: Ένα γρανάζι του
0: συστήματος. Εγώ είμαι ο τελευταίος κρίκος της αλήσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είχαμε έναν υπαξιωματικό στο ναυτικό και έλεγε. Τι είστε, ο τελευταίος κρίκος της αλήσου. Και του λέει ένας. Μια, δυο, τρεις, δέκα. Ο οποίος συνήθιζε να λέει και τώρα. Θα σας υπενθυμίσω κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως. Και πετάγεται ένας με αναβολή αυτός μαθηματικός. Και του λέει ναι κύριε, να σας πω κάτι. Η ισχύς μιας αλυσίδας ισούται με την ισχύ του πιο αδύναμου κρίκου της. Ε, φύγα από εδώ, του λέει. Θα τα ακούσουμε όλο το τραγούδι. Περιμένουμε την αλλαγή. Εδώ είμαστε. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Βερολινέζε, δεν πιστεύω να βρεις το τραγούδι, ε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια, ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εσύ ταιριάζεις με την Κωνσταντίνα, να ξέρεις. Σαν ψυχολογία και σαν στάτους, σαν τρόπο ζωής μάλλον. Μόντου ζουβέντη. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η αρχηρό μας, η γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
1: Έλα Αντώνη, πες το Αντώνη.
2: Θα πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσύ δεν είστε κοροϊδά, δεν τη λέτε, τη γράφετε. Τα βλέπουμε τα μηνύματά σας. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα γιατί θα μας κλείσει το σουρού. Είναι όμως μια καλή αφορμή για να βρίσκουμε θέματα συζήτησης. Ποιος σε μάτια, αγόρι μου. Νίκος Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιό θα λέμε ότι σκάει 100,3.
0: Μινά. Καλησπέρα από Μπραχάμι, Διαμαντής ο Καβοδέτης. Γεια σου Διαμαντή. Τι έγινε, σήμερα τα έχει καλύψει όλα η Μετάλλικα, αλλά έχουμε και τον τελικό της ΑΕΚ, φίλε, έτσι.
1: Σωστός. Σωστός.
0: Champions League.
1: Basketball Champions League, μην το λες και το Champions League.
0: Εντάξει, εννοείται, ρε φίλε, τι να μιλήσουμε. Πάει ΑΕΚ στον τελικό της Champions League, η ελληνική ομάδα. Με την Ρίτας. Ρίτα, Ριτάκι. Πάει η ΑΕΚ για το τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο, ε. Είναι φαβορή, απέκλεισε την γηπεδούχο, την Πανταλώνα.
1: Όχι την Πανταλώνα στα νοκάουτ και προχθές τον ημιτελικό την Μάλαγα που το έχει κατακτήσει δύο τελευταίες φορές.
0: Έχει αποκλείσει δηλαδή φαβορή. Και τώρα θέλει προσοχή.
1: Βέβαια και οι Λιθουανοί απέκλεισαν την Τενερίφη. Επίσης πολύ καλή ομάδα. Θα το δούμε. Φαβορή ΑΕΚ, τελικός όμως. Θα δούμε.
0: Θα το πάρει. Πετάχτηκαν οι Ισπανοί έξω, έτσι.
1: Ναι, ναι, όπου βρήκαν οι Ισπανούς στα νοκάουτ, τους πέταξαν έξω.
0: 9 η ώρα το παιχνίδι. Γιάννης Φιλέρης στην περιγραφή.
1: Στο σημειδελικούς ο Γιάννης ήταν.
0: Τώρα Γιάννης Φιλέρης στην περιγραφή. Κοσμοτέ.

0: Ο αδελφός μας. Καλησπέρα παιδιά, μηνιά. Τελικά ο Τραμπ δημοσίευσε τα πρώτα στοιχεία για τα UFO. Βγαίνουν κι άλλα και από ό,τι λένε το επόμενο διάστημα. Πού τα γράφεις στο πόδι? Ιστερόγραφη, η ελληνική πολεμική αεροπορία δεν θα πρέπει να δημοσιεύσει τα δικά της που σίγουρα έχει? Η γνώμη σας παιδιά, είστε σίγουρος ότι η πολεμική αεροπορία έχει δικά της?
1: Εγώ δεν τα πιστεύω με τα UFO.
0: Τι δεν πιστεύεις?
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν UFO.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα? Αφού βγήκαν.
1: Νικόλα, όχι γύρω μου, στο διάστημα.

0: Ήρθανε και βρήκαν οι Αμερικάνοι και στην Ελλάδα.
1: Άσε τι βρήκαν οι Αμερικάνοι, εγώ δεν τους πιστεύω.
0: Δόθηκα 161 σε φάκελο του FBI, του Υπουργείου Πολέμου.
1: Τον τίτλο του τραγουδιού
0: του Υπουργείου Πολέμου είναι στο μυαλό του Τραμπ. Επισήμως δεν έχει αλλάξει. Υπουργείο Άμυνας είναι. Πέρασε το Κογκρέσο. Αλλά το είπε ο Τραμπ, Υπουργείο Πολέμου, ο Αμερικανικός κόλπος, δηλαδή για κόλπος του Μεξικού. Για πες το τίτλο του τραγουδιού, τι λέει το αφεντικό εδώ.
1: Είναι πολύ ρομαντικός τίτλος και εσύ μου λες τώρα τι λέει ο Τραμπ με τους πολέμους και τα UFO.
0: Υπάρχει ωραίτερο πράγμα.
1: Ημερήσιο ταξίδι στο παράθυρο. Ημερήσιο ταξίδι στο παράθυρο.
2: Όνειρο
1: στο παράθυρο. Συγγνώμη, Νικόλα.
0: Τι όνειρο, μπερδεύτηκα τότε. Ημερήσιο όνειρο.
1: Ημερήσιο όνειρο στο παράθυρο.
0: Δεν μπορούσα να βγάλω το ημερήσιο να είναι όνειρο. Κολλάει καλύτερα στα γερμανικά.
2: Όνειρο ημέρα.
1: Όνειρο ημέρα στο παράθυρο αυτό. Και όπως έχει πει και.
0: Άλλο επίπεδο η εκπομπάρα.
1: Ναι. Τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα στη ζωή μου, όχι τα μεγάλα σπίτια.
0: Τάκι μας έκαψε τον εγκέφαλο. Άκουγα και προηγουμένως στον Κυργυλή τα παιχνίδια. Έχουμε Πασαραϊκός και Φυσιά.
1: Είναι στο 1-1.
0: Απ' έξω τα έλεγες, απ' έξω.
1: Τρία παιχνίδια είναι.
0: Ναι, πες τα.
1: Πασαραϊκός και Φυσιά είναι στο 83 στο 1-1. 1-1 στο 41 και το ΑΕΛ Αστέρας. Και μετά έχει και το Ατρόμητος Πανετολικός. Από το πλέον αδιάφορα παιχνίδια. Νομίζω ότι στη Θεσσαλία γίνεται το πιο σημαντικό παιχνίδι.
0: Που. 9 συνταγές για μιλφή. Τι διαβάζει αυτή η δουρουδή, ρε φίλε.
1: 9 συνταγές για μιλφέι.
0: Μιλφέι.
1: Αν έφτιαχνες τώρα, μια και λες 9 συνταγές, άστε τις 9 συνταγές για το μιλφέι.
0: Χίλια φίλα.
1: Και λες, πάω σπίτι να φτιάξω ένα γλυκό. Τι γλυκό θα φτιάχνες. Μπορούσες να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα, όχι με τις δικές σου δυνατότητες.
0: Κατάλαβα, ναι, είχα ένα μαγικό ράδι και μου λένε φτιάξε.
1: Ναι, και μπορείς να φτιάξεις τα πάντα. Τι γλυκό θα φτιάχνες.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα.
1: Ναι.
0: Καλό να κάνω. Δηλαδή, και αυτό το γλυκό. Μια πορτοκαλόπιτα με δύο μπάλες παγωτό.
1: Μπορείς να φτιάξεις τα πάντα για να φτιάξεις πορτοκαλόπιτα. Νικόλα, τι θα φτιάχνες.
0: Ό,τι να είναι.
1: Θα φτιάχνα ένα κιουνεφέ.
0: Κιουνεφέ,
1: να τρώω μέχρι να μου πούνε σταμάτα, θα πάει το ζάχαρο στο Θεό.
0: Μέχρι να πάνε δηλητηρία.
1: Τι να μου πούνε τίποτα. Ζάχαρο στα κόκκινα. Ελά. Κορνέ.
0: Κορνέ. Κορνέ είναι στα γαλλικά κέρατο.
1: Ναι. Μα και το σχήμα σαν κέρατο είναι.
0: Ναι, κακό. Παμάλ.
1: Παμάλ.
0: Και αυτό που κάνουν τα μουσικά ραδιόφωνα, στείλτε μας εσείς τι γλυκό θα φτιάχνετε, αν μπορούσατε να φτιάχνετε, να φτιάξετε τι γλυκό θέλετε. Ή το άλλο, γράφτε μας από πού μας ακούτε, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από τις διακοπές. Μου λέει ο Σύρος προηγουμένως μέσα, είχε ένα φίλο που δεν ήξερε αγγλικά.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπει ένα απόγευμα μόλις τελειώνει η δουλειά και του λέει, γεια σου! Έχω empty, empty. Τι empty λέει. Empty, 10 μέρες. Ήτανε μέσα, είχαμε τελειώσει στο γύριο. Εσύ πότε έχεις empty.
1: Empty, empty. Μετά το Final Four.
0: Α, κοντοζυγόνι.
1: Καλά, και πώς θα πάει και το Final Four.
0: Ναι, γιατί έχουμε τον εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν λες. Βγήκε το ένα ζευγάρι, Φενέρμπαχτσε.
1: Και περιμένουμε Τετάρτη να δούμε την εκκρεμότητα.
0: Ποιος θα πέσει πάνω στη Ρεάλ.
1: Σωστά, η Ρεάλ έχει περάσει.
0: Βαλένθια ή Παναθηναϊκός.
1: Χθες πέρασε και η Φενέρ στην παράταση την Ζαλγίρης. Η Ζαλγίρης που λένε και μορφωμένη
0: πασχετική. Ζαλγίρης το ξέρουμε.
1: Εμεί Ζαλγίρης τη μάθαμε. Από τότε που έπαιζε ο Σαμπόνης.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Πού σε ρε Ουγγα, πού σε ρε Γίγαντα. Αδελφός ο Ουγγαρέζος. Μινά, σήμερα με το μικρόφωνο του Άδωνη ήταν στα πατώματα και του έλεγες μιλάτε κανονικά. Σήκω και πάτα το. Γεια σου αδελφέ μου, Δημήτρης Ουγγαρέζος κυρίες και κύριοι. Στο My Radio με τις μάπες κάθε πρωί. Ήμουνα στη Φέη το πρωί και ήρθε ο Άδωνης. Τι πάλι ρε φαφούτα. Και ήρθε ο Άδωνης, εκεί που μίλαγε του φύγε το ακουστικό, η μπαταρία.
1: Ναι.
0: Και έπεσε κάτω, μπαμ και αυτά. Αλλά ο Άδωνης έχει δυνατή φωνή. Και συνέχισε να μιλάει Και βγήκαν οι τεχνικοί γιατί ακούσαν τον μπαμ.
1: Ναι.
0: Τι έγινε. Λέω ότι εντάξει, μια χαρά είναι. Γι' αυτό μου λέει ο Γκάτσο. Και τη λέει η Θεή, σας έχει πέσει το μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Λέει, πρώτη φορά μου λένε στη τηλεόραση ότι δεν ακούγουμε. Συνήθως μου λένε ότι φωνάζω. Εγώ το μεταξύ δεν έχω ακουστικό για πάνω. Και επειδή ήμουν αδιαζός, τον άκουγα κανονικά. Δεν ήξερα.
1: Μπράβο, ήταν δίπλα σου.
0: Ήταν δίπλα μου, ναι. Γι' αυτό λέει ο Γκάρεζος. Είδα στα πατώματα και του έλεγες, μιλάτε κανονικά. Ούγκα, ούγκα τσάλεν. Εντό, μιλφέι με φράουλες. Μιλφέι με σφολιατίνια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνεχίσω. Και μόνο που το διαβάζω εγώ θα πάθω υπογλυκαιμία. Αλαχτομπούρο λέει. 15 πρωτότυπες στο γαστρονόμιο. 15 πρωτότυπες συνταγές με σοκολάτα με καταρρύφη σαν μπουγάτσα.
1: Το καλακτομπουριακό. Μέχρι καταρρύφη. Αυτό το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ ωραίο.
0: Που είναι από πάνω σαν καταρρύφη.
1: Ναι, που είναι από πάνω σαν καταρρύφη.
0: Πόβο ρε φίλε. Αν σε κάτω θα βλαστώ μετά.
1: Λέσαι. Μέστα. Αλλά όχι αυτά σοκολάτα, γαλακτομπούρικο σοκολάτα και δεν τα πειράζω. Αυτά είναι ιεράγλυκα. Με αυτά μεγαλώσαμε. Άντε μέχρι κατά ύφη σου λέω γιατί το κάτω. Ναι.
0: Εντάξει, αφήνω την πορτοκαλόπιτα.
1: Ναι.
0: Επειδή μου λες τώρα πορτοκαλόπιτα, είναι πολύ ωραίο με το παγωτό.
1: Ναι.
0: Και πάλι θα επένδυα σε παγωτό.
1: Ναι.
0: Με εκμεκ.
1: Εκμεκ κατά ύφη με παγωτό, ναι, πάμε να φάμε τίποτα από το ταψί.
0: Αυτό,
1: πάμε,
0: ναι.
1: Και να έχουμε και ένα κουβά παγωτό δίπλα.
0: Δίπλα, από πάνω κιόλας. Και από πάνω να βάζεις.
1: Ναι, και να βάζεις και να τρως.
0: Ο άλλος τρώει το μεταξύ απέναντι.
1: Έχει καλά
0: φάει,
1: κάνει.
0: Έχει φάει μισή τουρτά.
2: Σαλάτα τρώει.
0: Σκόλησε όλους ο νότης ο Παπαγιαννάκος. Βοσκάνε.

0: Ο Βερολινέζος μου λέει: εγώ τρώγα πολύ πιο πριν σαλάτες, πριν τα πιάσει ο Νότης. Ο Νότης μεγάλωσε, γι' αυτό τρώει σαλάτες τώρα. Γεια σου, Άντριο Λογάρε, μάλια καλή εκπομπή.
1: Θέλω
0: εδώ και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δε στον Αμερικάνο πρόεδρο, λέει. Είστε αερόγραφο, γλυκό.
1: Όχι, όχι, όχι. Άμα το διαβάσει, θα το διαβάσει.
0: Πρόεδρο Βλήμα. Το λέει Βλήμα γιατί βομβαρδίζει το Ιράν.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Δηλαδή είναι ο πολεμικό χαρακτήρα. Παιδιά, όσοι φέρετε εδώ, Άντριο Λογά. Από την πρεσβεία έχω και το email του.
1: Άρη, εγώ σε στηρίζω, το ξέρει.
0: Να πάτε 3 ώρα το πρωί, να του πατάτε τα κουδούνια. Ξέρεις ότι έχει γίνει αυτό, έτσι είναι.
1: Τι.
0: Εφαρμόζεται.
1: Ε, τι είναι σε εφαρμόζεται.
0: Αυτό παιδί στη λευκάδα
1: τώρα. Όχι, όχι, τα ξέρω ότι εφαρμόζεται σε...
0: Ρε παιδί μου, σε έχει άλλο στο μάτι αυτό. Ναι. Δεν θα πάρα σε δίρι.
1: Ναι.
0: Στέλνει το ένα ντουλαπίνιο.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι αγριόφατσα και αυτά. Και πάει 3 ώρα το πρωί και πατάει το κουδούνι. Με την κάμερα.
1: Ναι.
0: Πας εσύ τώρα, πετάγεις αυτό, δεν πας και έχει τη φάτσα του στην κάμερα και ανοίγεις την κάμερα και βλέπεις μια φάτσα. Το αφήνει, μετά από 10 λεπτά ξαναπατάει. Ξαναπάς, έχεις εσύ τώρα πάνω.
1: Λες, όπα, τι γίνεται.
0: Κάνεις έτσι και σε κοιτάει.
1: Τίποτα,
0: το κόλυμα,
1: απλά
0: τίποτα.
1: Σε κοιτάει, ναι.
0: Ναι. Και μετά φεύγει. Αυτό. Το τρομακτικό είναι άμα δεν ξέρεις γιατί σου πάτησε ο τύπος στο κουδούνι.
1: Εκεί ναι, άμα ξέρεις λες οκ, okay, το κάνω μηνάς, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή ναι. Έβαλε ο μηνάς.
0: Άμα δεν ξέρεις,
1: άμα δεν ξέρεις καλή νύχτα ζωή.
0: Πώς το λέγε, προβληματάει σου. Γεια σου, ωραία, στη 13, γιατί βάζουν τον μπάστη μεσοβδόμαδα που έχουμε και πόλεμο, λέει, με το φορμαρισμένο Ιράν. Την Κυριακή να κάνουμε πόλεμο που έχουμε συνηθίσει στη ΦΑΠ από την μπάλα. Έχουμε και να το τσολιάδες. Όλη τη βδομάδα λέει κλαίμε. Τι έπαθε ο Ρέστη 13.
1: Άμα είναι για το χθεσινό, ο Ρέστη μου γυρέμισε. Έχει ακόμα ένα παιχνίδι, μη σε παίρνει από κάτω.
0: Όπως πήρε ο Παναθηναϊκός τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, έτσι πήραν και η Βαλένθια. Τερμάτισε δεύτερη. Μην το ισοπεδώνουμε. Εντάξει.
1: Τι να σου πω, ο Ρέστη μπορεί να είναι από εκείνου που θεωρούν ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ότι παίζει καλύτερο. Κοίταξε, μπασκετικά έχει παίξει καλύτερα Βαλένθια.
0: Ναι. Απλά του βγήκε το Παναθηναϊκού στην Ισπανία.
1: Του βγήκε στην Ισπανία το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο το πάλεψε. Ναι, στην παράταση που έβαλε το τρίποντο με ταμπλό Οσμάν και πήγαν παράταση. Αλλά στο ΟΑΚΑ η Βαλένθια έδειξε καλύτερη ομάδα.
0: Πιστεύεις ότι γιατί οι Παναθηναϊκοί χρεώνουν και στον Αταμάν, ότι δεν έκανε διαχείριση. Το άφησε στην εμπειρία, το άφησε αυτό εκείνο. Το είδε στο παιχνίδι.
1: Το είδα το παιχνίδι. Και τα δύο τα έχω δει. Τα άλλα δύο στην Ισπανία δεν τα είχα δει. Ότι δεν έκανε διαχείριση. Ό,τι κάνει πάντα ο Ταμάν έκανε και σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα που χθες σε κίνηση που στα δικά μου μάτια φαντάζει κίνηση απελπισίας, ανέσυρε από την άκρη του πάγκου παίχτες που αν τους ρωτήσεις πότε έπαιξες τελευταία φορά Ευρωλίγκα, δεν θα σου πούν ξέρω εγώ με τον Ολυμπιακό. Θα κάτσουν να σκεφτούν.
0: Ο Ρογκαβόπουλος του βγήκε στην Ισπανία.
1: Ο Ρογκαβόπουλος του βγήκε. Ο Ρογκαβόπουλος είναι παίχτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Ο Τολιόπουλος δεν θα ξαναπαίξει ποτέ, μου φαίνεται.
1: Ο Τολιόπουλος. Αυτά που μπορεί να κάνει τα κάνει. Αλλά ναι, όταν οι άλλοι στην επίθεση πετάνε φωτιές. Δεν μπορεί
0: επίθεση,
1: να σπέξει.
0: Σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Δεν μπορεί
0: γιατί
1: να σπέξει.
0: Και στην Ισπανία ήταν και πολύ άστοχοι αυτοί. Ιδίως το πρώτο παιχνίδι. Στα πρώτα τα καλάθια.
1: Το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ άστοχοι.
0: Τα τρίποντα. Ναι. Πώς τα είχαν βάλει. Τίποτα.
1: 4 στα 30 τόσα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ήταν άστοχοι, συμφωνούμε.
0: Τώρα συγκέντρωση. Να σου πω κάτι. Οι ελληνικές ομάδες με την πλάτη στον τοίχο παίζουν καλύτερα. Όταν πάρουν οι φάκοι και χαλαρώσουν ότι το έχουμε το παιχνίδι, εκεί είναι η παγίδα.
1: Για τις ισπανικές ομάδες είσαι.
0: Σε ελληνικές.
1: Δεν ξέρω τώρα τι είναι, ποια είναι η παγίδα και ποια δεν είναι.
0: Παγωτάκι βανίλια σπιτικό με γλυκό κεράσι από πάνω Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Από πάνω. Θεσπέσια λέει. Είπα και εγώ έτσι όπως το έγραψες. Ναι.
1: Λέει ο Χρήστος. Τα σεβ μου λέει για το κουνεφέ, εκπληκτικό γλυκό. Εγώ πάντως τυραμισού ή κρέπ σουζέτ. Δεν το ξέρω. Το κρέπ σουζέτ. Μέχρι το ζάχαρο να φτάσει μόρια. Για εισαγωγή στο Πολυτεχνείο.
0: Γεια σου Χρήστο. Νίκο, είχες δίκιο που έλεγα.
1: Αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Είχες δίκιο που έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός θα έχανε τη σειρά.
1: Είχα εγώ δίκιο που έλεγες εσύ. Με μπέρδεψες. Χριστάρα μου, με μπέρδεψες.
0: Εντάξει, ήταν τώρα το.
1: Ναι. Κάποιος από τους δύο.
0: Αν και τώρα είναι πιο μεγάλο φαβορί. Ρε Μινά, τι ώρα πας στο σταθμό. Σε άκουσα στη Δουρουδή για απουσίες πας. Από Sport FM σε θυμάμαι. Χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο Λονδίνο και την Ήτα. Ναι, βγήκα στην Τουρκία. Του Κιρ Στάμερ, ένα πενιρλί και μία Κάιζερ. Μινά! Γεια σου, Χριστάρα!
1: Παγωμένη Κάιζερ και χωρίς φαγητό, δεν έχω θέμα.
0: Παγωμένη, ε.
1: Ναι, ναι, παγωμένη.
0: Έχει τα ξανά σκεφτεί ότι ήρθα 5 ώρα το πρωί για να βγω στη ΦΕΗ. Έφυγα λίγο να πάω να κάνω και καμιά δουλειά. Γιατί δεν προλαβαίνουμε στην εβδομάδα και ξαναγύρισα. Υπάρχει ωραιότερο μέρος από το Sky. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου. Πλάνταξα πάλι με τον Γκέφ, λέει, με ενημέρωσε παρέα με τον καλεσμένο του ότι στην ηλικία μου πλέον είμαι πολύ κοντά στο Αλτσχάιμερ. Κάντε κάτι για να συνέλθω.
1: Μανιάνα, όχι Γκέφ, σε παρακαλώ πολύ, όχι Γκέφ. Dr. Death, μας έχει πεθάνει όλους.
0: Αυτό το πάρε φίλε, από την εκπομπή πρέπει να βγάλει νόμα. Δεν λέει ζούμε καλά ή ζείτε καλά. Ζω καλά.
1: Ζω καλά. Εσείς θα πεθάνετε όλοι.
0: Θα πεθάνετε. Ο Μπορτολόγιος γράφει Daydream on Window εκ παραθύρου ονειροπόληση για το τραγούδι που ακούγαμε προηγουμένως. Τι θα λέγατε για ένα σιροπιαστό γαλακτομπούρικο, Κώστας από Ζωγράφο.
1: Ναι. Γαλακτομπούρικο με τρέλα. Με τρέλα. Το οποίο είναι πιο ωραίο την άλλη μέρα που θα έχει κρυώσει, που θα έχει σφίξει κρέμα. Ναι. Και είναι.
0: Και εμένα το πολύ ζεστό δεν μ' αρέσει.
1: Το πολύ ζεστό διαλύεται και δεν σε αφήνει να το χαρίσει.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες από Ρώσους, από στρατούς, πιλότους και κοσμοναύτες που έχουν πει για UFO και όλες οι πολεμικές αεροπορίες του κόσμου γνωρίζουν. Το βίντεο το είδες, λέει, από τα αρχεία που βγήκανε.
1: Το είδα το βίντεο.
0: Και τι φοβάσαι τώρα, μην έρθουν οι εξωγήινοι και σου κρατικοποιήσουν το σπίτι. Καλά, οι Αμερικάνοι, λέει, είχαν 3 περιστατικά με UFO στην Ελλάδα. Εγώ έχω 3 κάθε μέρα, λέει, μέχρι να πω στα αμάξι, Διονύσης. 161 σφάγγελ του FBI, του Υπουργείου Άμυνας, τον ΗΠΑ, της NASA και του State Department.
1: Και επανέρχεται ο Κώστας από το Ζωγράφο και λέει και για κυμαδόπιτα στον Κώστα από το μοναστηράκι. Οπότε να φας μια κυμαδόπιτα, αν είναι τόσο ωραία όπως το περιγράφει,
0: ναι.
1: Και μετά και το γλυκό και είσαι, ναι, με χαρά.
0: Όχι, εγώ ήθελα γλυκό τώρα.
1: Γλυκό. Εντάξει, άμα έχεις φάει γλυκό. Γι' αυτό ξεκίνησε και η κουβέντα. Το Χαμενεή, τον Αγιατολάχ Τζούνιορ 13, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σας μαλώσω. Αν είναι μέχρι εκεί, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αν μου λέγατε στο 1-20 από το τέλος που ο Λεσόρ έχασε τις βολές, θα το είχα διακόψει το παιχνίδι. Σαν σεισμός θα φαινότανε. Δεν θα μας καταλάβαιναν οι Ισπανοί. Αν μου λέγατε λίγο. Θα βοηθούσε ο Χαμενεή για τον Λαχ Τζούνιορ 13.
1: Μάλιστα.
0: Θα προκαλούσε σεισμό. Του λέει ο γιος του μαφιόζου στον μπαμπαμπά. Ε. Στο σχολείο με λένε κεφάλα. Του λέει εντάξει, θα το τακτοποιήσω. Ναι, αλλά κάτω να φανείς ανατύχημα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές στους φακέλη που λένε και μορφωμένοι για θεάσεις άγνωστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων που καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου του 2023 στη χώρα μας. Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία κεντρική δίκηση των απαιτητών, υπέβαλε αναφορά για ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, η οποία αναφορά περιλάμβανε βίντεο 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα Αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Εγώ ένα πράγμα έχω να σχολιάσω.
1: Για σχολιάσαι εδώ, να το σχολιάσω κι εγώ.
0: Νάτος και businessman και καγκεμπίτης. Κάνε παρέλα σήμερα. Εγώ ναι, και πλατεία, αλλά δεν είχε βαρύ εξοπλισμό και τέτοια.
1: Ούτε και πολύ κόσμο.
2: Και λένε... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Η ώρα είναι 6.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στην Αχαρνών λόγω κινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Αχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά όπου θα ισχύει το διεθνές δίκαιο, θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στον φράχτη του Εύρου, κ. Μητσοτάκης, τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας: «Δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας». Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Αναφερόμενος στο κύμα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, προσθέτοντας όμως ότι δεν θα υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Κλείνοντας το οικονομικό σκέλος της ομιλίας, το σημείωσε: «Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το επιπεδοφόρο 2030. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ρωτά μεταξύ άλλων πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος, χρόνιες παθογένειες και βαρύδια». Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικό τύπου ντρόν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Το ντρόν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το σχέδιο ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι η διπλωματική λύση. Στο μεταξύ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για μια ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αλλάζει από αυτή τη Δευτέρα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αποχώρηση προς και από το πρώην Ειρηνοδικείο θα γίνεται για όλους αποκλειστικά μέσω των δύο φυλακίων. Τα νέα πιο αυστηρά μέτρα ελήφθησαν μετά την πρόσφατη επίθεση του 89χρονου ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Χείρου Ελλάδος. Αύριο από τις 6 το πρωί στις 4 το απόγευμα θα επηρεαστούν περιοχές τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιουφαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβριωτικής. Δείτε τους δρόμους που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε με απόφαση της ΤΑΣΥ το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω Σαββάτου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό αλλά και το τραμ έχουν 24 ώρες λειτουργία.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τέταρτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 89-86. Η πρόκριση πλέον στο Final Four της διοργάνωσης θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία. Για την ίδια διοργάνωση, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο Κάουνας της Αλγκύρης με 94-90 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four που θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρήτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, ΑΕΛ Αστέρας 1-1 στο ημίχρονο, ενώ στις 7.30 παίζουν Ατρόμητος Πανετολικός.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, μέρα έχει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 από 4, βαθμία θα στραφούν σε νοτιών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μινάς Σαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.

0: μία εβδομάδα πριν από το Eurovision. Φέρτο! Και πάνω που το συζητάγαμε με την Τέπη, λέει η Τέπη, όταν ήμουν στην Ελλάδα έχω κάνει Eurovision. Τι έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει ρεπορτάζ Eurovision και στεναχωριέμαι που δεν θα είμαι εδώ την άλλη εβδομάδα να τα σχολιάσουμε μαζί.
0: Έλατε.
1: Πώς το έχω ακολουθήσει ιδιαίτερα φέτος, αλλά δεν πειράζει.
0: Ποιος είχες πάρει από τους Lordis?
1: Είχα πάρει συνέντευξη από τους Lordis.
0: Πριν ή μετά?
1: Πριν.
0: Πριν. Μπορείς να πας να πάρεις και μια συνέντευξη από το φέτο?
1: Ναι, να πάω, αλλά δεν.
2: Τώρα.
1: Προλαβαίνω. Δεν ξέρω.
0: Θα σου δώσει ο σταθμό άδεια και θα πάω.
1: Άμα μου δώσει ο σταθμό, πάω.
0: Είχες πάει και tour.
1: Είχα πάει και tour, βέβαια, με την Άννα Βύση. Είχαμε πάει tour. Πρόμο tour. Είχα πάει. Πού είχα πάει?
0: Η Άννα Βύση τραγουδάει τότε.
1: Ναι, το Everything.
2: Μετά το Παπαρίζου.
1: Μετά
2: το
1: Παπαρίζου. Ναι, μπράβο, που είχε γίνει εδώ στο ΆΚΑ με παρουσιαστές, το Ρουβά και τη Μαρία Μενούνος.
0: Α, το 5, το 6 δηλαδή.
2: Το 6, ναι. Ούτε που θυμάμαι τι παρουσιαστές.
1: Νομίζω κάπου εκεί. Όχι, ήταν ο Ρουβάς και η Μενούνος, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Το 4 πήραμε το Euro. Και το 5 πήραμε το Eurovision.
1: Ναι,
0: με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Έχει, να τα λέμε κι αυτά.
2: Έχει υποθεί και στη Βουλή, δεν περιμένουμε σένα να μας το πεις.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Το έχει παρουσιάσει βουλευτής της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, ότι έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και Eurovision.
1: Τότε δεν ήταν που είχαμε κερδίσει και την Dream Team μια φορά.
2: Αυτό ήταν
0: στο παγκόσμιο.
2: Στο παγκόσμιο.
1: Ναι, αλλά εκείνη, εκείνη τη χρονιά.
2: Ήτανε, μπράβο, ήταν το 6.
1: Στην
0: Ιαπωνία.
2: Στην Ιαπωνία εκεί μου.
1: Το θυμάμαι.
0: Το έλεγε ο Άιμος ο
1: Σιμάνος. Θυμάμαι στους πανηγυρισμούς του γύρω μια συνάδελφο στην Στραπούλη έπεσε κάταγμα στο πόδι από το, από το πολύ.
0: Που έλεγε έκανε περιγραφή για την έρτο Συρίγο στο παγκόσμιο με την Dream Team. Που έλεγε ο
2: ο Συρίγο νομίζω ήταν στο.
0: Έκανε περιγραφή.
2: Ήταν ο Σκουντής με το Χατζηγεωργίου στην ΕΡΤ.
0: Κάτι έκανε σχολιασμό, κάτι
2: σχολιασμό
0: έκανε.
2: Μπορεί, ναι.
0: Γιατί σε κάποια φάση ο Ιαπωνέζοι. Αντί να χειροκροτάνε την ελληνική ομάδα, χειροκροτάνε τους Αμερικάνους. Ξεχάσανε πολύ γρήγορα τις δύο μπόμπες που τους ρίξανε.

0: Μεγάλε μασίν. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης μοντάρει και σχεδιάζει τέσσερις εκπομπές ταυτοχρόνως. Στη δημοσιογραφία.
1: Μέχρι αύριο το βράδυ θα κλείσει τις εκπομπές του Θανάσης.
0: Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό μας Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Άλλο τρόπο επικοινωνία μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Να πούμε ότι πήρα το φιλέρι για να βγει, αλλά μεταδίδει το μικρό τελικό και μετά έχει live.
1: Έχει ακόμα πολύ μικρό τελικό. Ναι, στην Ευρωλίγκα το κατρίκησαν.
0: Βάσανο ήταν.
1: Βάσανο, ακριβώς, βάσανο είναι. Τι μικρό τελικό τώρα.
0: Έχει την πίκρα σου τώρα. Δεν είναι σαν τα πρωταθλήματα παγκόσμια πανευρωπαϊκά που θα πει.
1: Θα πάρει και μετάλλιο. Έτσι ακριβώς θα ανέβει στο βάθρο.
0: Ναι. Ποιο βάθρο. Στην ΑΕΚ λοιπόν ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του έχουν κερδίσει τη μερίδα του λέοντος ατομικές διακρίσεις στο Basketball Champions League που λέει και ο Σταματέλος. Απομένει μόνο η κατάκτησή του. Μια καθόλου εύκολη υπόθεση όπως λέγαμε και πριν, απέναντι στην πρωτάρα φιλεδία του Βοσδρίτας, η οποία έκανε την καλύτερη αγωνιστική της σεζόν στην ευρωπαϊκή της ιστορία και για πρώτη φορά φτάνει τελικό.
1: Προχθές που την είδα στον ημιτελικό ήταν πολύ καλή. Ναι. Αλλά δεν έχω δει τη διοργάνωση, δηλαδή δεν έχω άποψη να ξέρω δηλαδή τι έχει γίνει.
0: Και αν, η Ρίτα θα έχει πολλούς οπαδούς στο πλευρό της, γύρω στους 2.000.
1: Είναι ο πιο μπασκετικός λαός στην Ευρώπη η Λιθουανία. Το έχουν αποδείξει με τις Αλγκύρες, το αποδεικνύουν με την εθνική τους ομάδα, τώρα με τη Ρίτα σε Βίλνιους.
0: Η ΑΕΚ έχει περίπου 700 στον ημιτελικό και αυτή πρέπει να έχει αρκετούς. Ψάχναν να βγουν εισιτήρια.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Δεν είναι και φθηνό ταξίδι να πας στη Βαρκελόνη και τελευταία στιγμή και το έχει προγραμματίσει.
1: Και είναι και Σάββατο, οπότε ξέρεις είναι αυξημένες οι.
0: 9 η ώρα είναι. Στο Παλάο Municipal de Sports της Βαρκελόνης. Πολλοί περιμέναν την Τενερίφη στο τελικό.
1: Καλά, την Τενερίφη και τη Μάλαγα περιμέναν.
0: Ναι, είχε κερδίσει τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη και είχε μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά η Ρίτας έπαιξε δυνατά και είχε τον έλεγχο, βλέπεις. Δεν μπορείς να πας με σιγουριά. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι λέει καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φαλακρέ. Η Κρέψου Ζετ είναι ένα από τα πιο light επιδόρπια γλυκίσματα.
1: Έχουν στείλει διάφορες εκδοχές.
0: Γιώργο, εδώ έχουμε ούφο. Γιώργος, έχουμε ούφο επίγεια. Τον Νικόλα, τον Γίγαντα, τον Αμίλτο, τον Gap Club.
1: Ποιο είναι αυτή.
0: Έχεις κάνει φυλακή, ρε Γιώργο.
1: Επειδή λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος ότι το έχει αναφέρει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ως κυβερνητικός εκπρόσωπος στον απολογισμό του έργου της κυβέρνησης.
0: Ναι. Ποιο?
1: Πρωτάθλημα ποδόσφαιρο, μπάσκετ και Eurovision. Δεν θυμάμαι για το Θοδωρή Ρουσόπουλο, Παλαιοφιλελεύθερο, για να του λες προφανώς κάτι στο μυαλό σου. Σίγουρα έχει υποθεί στη Βουλή αυτό. Ναι. Στη Βουλή από βουλευτή, από τη τότε κυβέρνηση.
0: Κώστας Καραμαλής. Ναι. Εκεί που είχαν κάνει στη μετάδοση το τελικό και λέγανε πρωθυπουργός της Ελλάδος και δείχναν τον Καγκάτση.
1: Που ήταν, κάτσαν σε διαφορετικές θέσεις.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Είχα ρωτήσει τον Καγκάτση.
1: Ναι, και
0: του λέω, πρώτα του τι έγινε. Μου λέει ο σκηνοθέτης είχε εντολές. Αυτές τις δύο θέσεις κάθεται ο πρωθυπουργός της Ελλάδας με τη σύζυγό του. Άλλες δύο κάθεται ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας με τη σύζυγό του και αυτά. Και πάω να κάτσω, μου λέει, στη θέση μου και βλέπω τον Καραμαλή. Και του λέω, πρόεδρε, δεν θα κάτσει τόσο. Όχι, έχω παρέα εδώ πέρα. Του λέει, πήγαινε κάτσε στη θέση μου. Και πήγε ο Καγκάτσης και κάθισε στη θέση του Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής είχε βρει παρέα και δεν ήθελε να κάτσει στη θέση του. Και ο σκηνοθέτης είχε εντολή, όπως ξέρει.
1: Ναι,
0: εκεί και βγαίνει τώρα, πρέπει να την έχει ο Καγκάτσης αφήσει αυτή τη φωτογραφία, αυτό το πλάνο. Πρωθυπουργός της Ελλάδας λέει, Βασίλος Καγκάτσης. Δικαιώθηκε η κυρία Ελένη Λουκάλε, υπάρχουν ούφο. Μας κοροϊδεύαν ότι φοράνε ένα νογιλέκα. Από το Σπύρο όμως. Ναι. Από το Σπύρο λέει, όχι το. Τον άλλο λέει με τις κεραλιφές. Το original, το μόρτικο. Έχετε λαλήσει τελείως, ε. Η κρέπ, από Βρυλίσια, ναι. Η κρέπ σουζέτ δεν είναι γεμιστή με μαρμελάδα πορτοκάλι, αλλά γίνεται σε χυμό από πορτοκάλι, κονιάκ και λοιπά, λέει ο Κώστας Β'. Γεια σου Γιάννη Κλουτσούνη, ζούμε καλύτερα στον πλανήτη Γη με γαλακτομπούρεκο με γεύση μαστίχας από το ζαχαροπλαστείο του Γιάννη Χερουβίμ, λέει στην Αίγινα. Και nothing else ma- summers λέμε. Ο Χαμεϊνή επανήλθε, ο Τζούνιο. Θα χάσουμε στο τέλος γιατί είναι το Τσολιάδες. Μπορεί να είναι λιγόψυχη στο πεδίο της Μάξης, αλλά αντέχουν πολύ στην πείνα. Η Μουτζαχεντή λέει με 3.000 δραχμές στο σουβλάκι θα μου είχαν παραδοθεί το 89. Έχει σφυρίξει τελείως, έτσι. Αυτό δεν είναι UFO.
1: Δεν υπάρχουν UFO.
0: Να επικοινωνεί με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ο Γιώργος λέει Νικόλα Σαββουλάκη, Γίγαντα Τσίπρα, Αμίλητο Κώστα, Γκάπο, παιδιά.
1: Αυτά που έλεγε πριν. Που έλεγε μόνο τα μικρά. Ήρθε τώρα και η διευκρίνηση.
0: Ο Διονύσης από Πατήσια λέει από Χέιδεν μέχρι Αγίου Μελετήσου να χαρνούν τη δεκαετία του 80 είχε τρία μπουζουξίδικα. Σήμερα άστα, ποιος. Ποιος είχε τρία μπουζουξίδικα.
1: Στην περιοχή υπήρχαν τρία μπουζουξίδικα, αυτό αναφέρει.
0: Όχι άστα, ότι τα είχε κάποιος. Σήμερα άστα.

0: πάρει, φιλελεύθερος, λέει, μηνά η προσωπική μου σύζυγος. Με, αυτά από το σταματέλος δεν τα λέει. Με ρωτά αν ήπιες τίποτα ή αν είσαι έτσι κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Είναι έτσι κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι η ψυχοθεραπεία για πάρα πολλούς ακροατές. Ακούς Dr. Death. Αν έχεις το κουράγιο, αν έχεις τη δύναμη, αν έχεις ξεχάσει το ραδιόφωνο και ανοιχτό, και μετά ακούς μηνά, τα ξεχνάς όλα.
0: Σταματέλω, κάτσε.
1: Και τα ξεχνάς όλα.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Μετάλλικα, άρχισε να γεμίζει το ΑΚΑ.
1: Το πρωί είναι εκεί. Από το πρωί είναι εκεί.
0: Έχουν έρθει πολλοί από την περιφέρεια, καταλαβαίνω.
1: Κόσμος από τις 9 η ώρα το πρωί έχει πάει.
0: Ναι, γιατί φύγανε χαράματα προφανώς, ήταν σίγουροι θα φτάσουν και τώρα γυρνάνε. Εντάξει, άμα το δεις έτσι εκδρομικά και αυτά είναι πολύ ωραίο.
1: Έχει από Θεσσαλονίκη, είδα πουλμπαν.
0: Είναι η πέμπτη φορά που έρχονται.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Πουλμπαν από παντού.
1: Ναι,
0: πουλμπαν από παντού.
1: Απλά ήταν πολλά από Θεσσαλονίκη. Αλλά πέμπτη φορά δεν το θυμόμουν.
0: Πόσες φορές.
2: Εγώ το διάβασα.
1: Ναι, κι εγώ δύο.
0: Και τώρα μην...
1: Οι Σκόρπιος πόσες τελευταίες φορές ήρθαν.
0: Καμιά κοσαριά.
1: Τελευταίες.
0: Τελευταίες.
3: This is TJ.

0: Ready, Tom Jones. Κυρίες και κύριοι, έλα. Η πρώτη φορά που ήρθαν ήταν τον Ιούνιο του 1993, αδερφούλη.
1: Πότε?
0: 27 Ιουνίου του 1993. Μετάλλικα εμφανίστηκαν στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Και 23 χρόνια μετά είναι η πέμπτη τους επίσκεψη.
1: Από Νέα Σμύρνη, από το γήπεδο του Πανιωνίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνω από 600 ηχεία φίλε και subwoofer είναι υπεύθυνα για το κρυστάλλινο ήχο που θα απολαύσουν οι καθόλου εκστασιασμένοι 75.000 φίλαθλοι οπαδοί μας, του συγκροτήματος. Στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, την ίδια στιγμή πάνω από 200 νταλικές, οι περισσότερες από την Ολλανδία, κουβάλισαν τον εξοπλισμό και την τεράστια σκηνή που στείνεται για την M72 World Tour. Μια σκηνή η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα τη σαφώς πιο ταπεινή στο γήπεδο του Πανιωνίου. Υπήρχαν λέει οι παιδιά που έκλαψαν, χτυπήθηκαν κυριολεκτικά στο ρυθμό τότε. Στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μια μέρα πριν από την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων, φίλε, το 93. Πολλά παιδιά θέλαν να πάνε, η απάντηση αρνητική.
1: Σιγά μην αφήνε γονιός τότε το παιδί του να πάει. Πρόσεξε. Που παραμονή των εξετάσεων.
0: Πανελλαδικών.
1: Πανελλαδικών εξετάσεων. Πόσο να δει, τι θα πεις, έχω διαβάσει όλη τη χρονιά. Αν δεν διαβάσω σήμερα, καταστράφηκα.
0: Θα πας κουρασμένος.
2: Ίσα που θα έπρεπε να κάνεις κάτι, να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να καθαρίσεις το μυαλό σου.
0: Περάσαν 6 χρόνια αδελφούλη. Μετά το γήπεδο του Πανιωνίου πήγαμε στον Απόλλωνα, στη Ριζούπολη. Λοιπόν, γεμάτο ασφιχτικά. Η τρίτη για πολλούς και πιο εκρηκτική εμφάνιση της μπάντας έλαβε χώρα και πάλι το καλοκαίρι του 7 στη Μαλακάσα, που έγινε της τρελής 30.000 περίπου θεατές. Τρία χρόνια μετά ήρθανε το 2010, 24 Ιουνίου, αλλά όχι μόνοι τους, ξανά στη Μαλακάσα, αυτή τη φορά επικεφαλής του κουαρτέτου, αν μπορώ να το πεις έτσι, της thrash metal σκηνής. Πόρε φίλε, Άνθραξ, Megadeth, Slayer και Metallica.

0: Και μετά έρχονται οι Iron Maiden. Ο Χαμεϊνή λέει στο Ρέιερ, δεν στέλνω άλλο. Αυτό ξέρεις τι είναι, μας έδωσε άφεση τώρα.
1: Μα, να σε καλά,
0: Junior.
1: Πάγια το Λαχ. Πότε έρχονται οι Iron?
0: Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο.
1: Άλλο Σάββατο.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Έχουμε μη τελικό πρωτάθλημα τύπου. Παίζω Sky. Και μετά δουλεύουμε
0: το σύνολο.
1: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο που παίζανε. Παίζουν τώρα ποδόσφαιρο τύπος.
1: Παίζουν. Απλά τα έχουν κάνει μαντάρα. Έχουν κάνει δύο πρωταθλήματα. Λες και είναι.
0: Τα γνωστά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Όπως έγινε και στο μπάσκετ που ήταν η Ευρωλίγα και η άλλη.
1: Και η Σουπρολίγα.
0: Ναι. Θυμάμαι μου έλεγε ο Βαρούχας ο Παναγιώτης, πρώτος των διαιτητών Αθήνας. Παίζανε ένα παιχνίδι. Οι πιο χούλιγκαν είναι δημοσιογράφοι. Δεν θυμάμαι ποιες ομάδες παίζανε. Και σε κάποια φάση και αυτά.
1: Πάλι μην πω ονόματα δημοσιογράφων που τα κάνανε άνω κάτω.
0: Τι?
1: Μην πω ονόματα δημοσιογράφων που τα κάνανε άνω.
0: Και τόσο να γίνεται μια φάση, σφυρίζει ανάποδα ή σφυρίζει σωστά, διαμαρτύρονται οι δημοσιογράφοι της μίας ομάδας. Πάνε εκεί, του αρχίζουν τα μπινελίκια, πετάει και τόσο του λέει: Α, Χριστός ρε, που έρχεσαι και σφυράς και αυτά. Και του λέει: Καλά ρε, άμα ήμουν καλός, εσάς θα σφύριζα.

0: Να πούμε ότι για τα play out νίκησε και φυσικά τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Που έδειχνε να έχει περισσότερο κίνητρο ο Πανσεραϊκός, προηγήθηκε αλλά το γύρισε και φυσικά. 70 λεπτό Αέλα Αστέρας είναι στο 1-1. Και να πούμε ότι πλέον στην βαθμολογία ο Πανσεραϊκός έχει 28, Αστέρας 28, ΑΕΛ 25, χωρίς να υπολογίζουμε βέβαια το παιχνίδι που είναι τώρα σε εξέλιξη. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι που μάχονται ποιες δύο θα πέσουν.
1: ΑΕΛ. Δηλαδή άμα έρθει χ, πάει στους 27.
0: Πάει 26 η ΑΕΛ, 29 ο Αστέρας. Και έχουμε και βόλεϊ. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, παίρνει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Προηγείται 1-0 σετ στην Πηλαία.
1: Φαντάζει να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και να παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: 1-0 ο Παναθηναϊκός και 20-19 προηγούνται οι πράσινοι στο δεύτερο σετ. Διαφημίσεις, τίτλους, επιστρέφουμε.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
13: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ζήτε μαζί.
7: καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής σε δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Να στείλω πολλές καλησπέρες στον αδελφό μου, τον Κώστα τον Ιφαντή. Γεια σου, ρε Κώστα, φίλε μου, λέει, αδελφέ μου. Να σε καλά, ρε Κωστή. Με τη σουλάδα. Τίποτα, είχα πάει για δουλειά, εκείνο είχε πάει για άλλη δουλειά και συναντηθήκαμε και κάπου στην Ιταλία ήταν. Και πετύχαμε τη σουλάρα. Αυτό, άστα.

0: στιγμή ιδιωτικές σχολές, ναυτιλιακές.
1: Α, ναι.
0: Ναυτιάκος έχει ανοίξει ο καπετάνιος. Έχουν οικοτροφείο για σπουδαστές.
1: Και βλέπα το που υπάρχει Ελλάδα
0: τις
1: προηγούμενες μέρες που είχε.
0: Έχουν
1: αέν. Ήταν μαύρο τάγμα.
0: Έχουν αέν. Έχουν αέν. Ακαδημίες χωρικού ναυτικού. Συνήθως έχει τον πλοιάχων, στη Χίο είναι των μηχανικών. Δηλαδή είναι, δεν είναι μόνο ναυτομάνα που λέει και ο Κούδας στο νησί των εφοπλιστών.
1: Ίνουσες. Ίνουσες είναι το νησί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι ναυτομάνα, είναι κέντρο ναυτιλιακό πλέον η Χίο εδώ και χρόνια. Έχω να σου πω ότι με καταγωγή από τη Χίο, με καταγωγή. Δηλαδή μπορεί να ήταν ο παππούς.
1: Ναι.
0: Έλληνες και Ελληνίδες εφοπλιστές και εφοπλίστριες. Με καταγωγή από τη Χίο, από ένα νησί, ένα νησάκι δηλαδή, να το βάλει στον κόσμο. Ελέγχουν το 10 με 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας του εμπορικού στόλου. Δηλαδή ένα στα 10 πλέον σε χωρητικότητα, όχι αριθμό.
1: Χίο και οι νούσες μαζί ή μόνο η Χίο.
0: Χίο. Σε χωρητικότητα. Γιατί εσύ, ας πούμε, να λες μπορεί να έχω 10 φορτηγά.
1: Ναι, και να είναι.
0: Αλλά εγώ μπορεί να έχω 4-3 αξιονικά που να έχουν και τρέιλερ από πίσω. Να μεταφέρω πολλά περισσότερα.
1: Καταλαβαίνω τι λες με τη χωρητικότητα.
0: Ναι. Ναι. Αυτοί ελέγχουν το 10 με 11% θέλει. Χιώτες. Ανέση Ζαχαράκης, γεια σου ρε Ανέση, ευχαριστούμε πολύ
1: καλά,
0: για
1: Ανέστη.
0: Τη θετική σου ενέργεια. Η καλύτερη εκπομπή, μπράβο, να σε καλά ρε φίλε.
1: Κάνε ένα refresh, γιατί έχουν στείλει και άλλοι. Έχει ξαναστείλει ο Χρήστος.
0: Εγώ πηγαίνω, πάει αργά.
1: Ο Χρήστος έχει στείλει ένα.
0: Ο Μίλτος, κάνει... κάτσε. Παιδιά, αυτό που λατρεύω στους μεταλλεύω, ο πυρηνικός επιστήμονας. Τα βάζω με τους πυρηνικούς επιστήμονες, ρε φίλε.
1: Είναι φίλος και να τα βάλεις δεν θα πει τίποτα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω.
1: Είδες που έχω δίκιο.
0: Συνάντησα έναν που τον ξέρει. Γιατί αυτό δεν μου τα λέει, λέω.
1: Ο Μίλτος. Ναι. Και
0: η εξειδίκευσή του είναι ακόμη πιο σοβαρή από την νόμιζα. Προφανώς γι' αυτό δεν το λέει. Παιδιά, αυτό που λατρεύω στους Metallica είναι ότι ξεκινάνε πάντα τις συναυλίες με το Ecstasy of Gold, που είναι η μουσική από την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», η σκηνή που ο άσχημος τρέχει στο νεκροταφείο για να βρει τον τάφο με το χρυσάφι. Επική μουσική από Ένιο Μωρικόνε. Με αυτές τις ταινίες, τα σπαγγέτι.
1: Ναι, σπαγγέτι western.
0: Γιατί τα γυρίσανε στη Τσινετσιτά, στην Ιταλία.
1: Ένιο Μωρικόνε. Ωραίες εποχές.
0: Clint Eastwood.
1: Ναι, ναι, Clint Eastwood. Καλά,
0: εκεί έγινε φίρμα.
1: Με αυτά, τα σπαγγέτι western.
0: Και μετά ήρθε ο Ντέλτι Χάρη και απογειώθηκε.
1: Make my day.
0: Δεν θέλω να σας ζαλίζω, να σας ζαλίζω με απανωτά μηνύματα, αλλά η κρέπ σουζέτ, μην αβοήθαμε τα γαλλικά, ο Μελίξ, είναι κρέπα λίγο πιο χοντρή από ό,τι έχουμε συνηθίσει, σβησμένη με χυμό πορτοκάλι, κονιάκ ή αρμανιάκ και Grand Manier. Όταν μου την έφτιαξε μια καλή πηγοσκυρία στο Παρίσι, παραλίγο να χωρίσω τη γυναίκα μου και την πεθερά μου, τι την ήθελα μαζί μου. Πολύ ελαφρυντικό, μηνά, βάλε ένα accept να έρθουμε στα ίσα μας. Πρέπει να παρακαλέσω το Βερολινέζο. Accept. Τι θες, ποιο έχεις.

Κοίτα, Χρήστο, δεν έχουμε accept, αλλά έχουμε Judas. Θα σου βάλω Judas Priest. Ε, δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ μέσα, δηλαδή. Ρίχτω.

0: σιγά είναι προδιαγεγραμμένο να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το ότι υπάρχει, για το ότι υπάρχει τεράστια πολιτική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα δύο κόμματα απλώς θα βγάζουν λίγα λέει, έχει κολλήσει με τα UFO. Για να μην υπάρξει πανικός, Νίκο, που δεν πιστεύεις όπως και ο Τζούνος, πιστεύω ότι θα διαψευθείτε σύντομα.
1: Εγώ πιστεύω, πλάκα στο μην κάνω. Δεν πιστεύω, απλά.
0: Κοίταξε, πασοκτζίδες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πιστεύει και ο Κούτρας, αφού δεν πιστεύει ο Τζούνος. Πασοκτζίδες με τα UFO έχουν πολύ καλή σχέση. Δεν το λέω με κακή έννοια.
1: Τόσα που μας έχουν κυβερνήσει.

0: Έχω βρει κανένα ντρόν, το θες.
1: Στη Λευκάδα.
0: Reality, σε να σκέφτε. Τι έκανε τον ντρόν, ρε, στη Λευκάδα. Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Ό,τι θα κάνει σπίτι σου, εδώ δεν είναι.
0: Φώναξε την ασφάλεια να με βγάλει έξω.
1: Τώρα, πάρε τηλέφωνο στην πύλη.
0: Είναι όλοι φίλοι μου. Εσάς θα πετάξουν έξω για μένα. Τι έκανε εσύ τον ντρόπ. Έχουν βγάλει τον κάθε καρδιά σκαρίδι για να πει για τον ντρόπ και δεν έχουν μιλήσει τον Νίκο Σταματέλο.
1: Εγώ τι ξέρω. Ούτε καν στη δυτική πλευρά δεν ήταν. Ανατολική ήταν.
0: Και δεν έχουν ρωτήσει τον Νίκο Σταματέλο που κρατάει το νησί εδώ.
1: Τι είμαι, ο Γκόρτσος.
0: Ο Γκόρτσος, τι είσαι.
1: Εδώ,
0: δεν μου λες, τι ήταν αυτή η σπηλιά σε ανατολική πλευρά του νησίου.
1: Κοντά στη Βασιλική.
0: Στη Βασιλική.
1: Ναι, που λέγανε στην αρχή ότι δεν είχε εκρηκτικά. Και μετά βρήκαν ότι αν είχε γίνει μπαμ, η Βασιλική θα είχε φτάσει στην Κέρκυρα.
0: Είχε 300 κιλά εκρηκτικά και 3 πυροκροτητές, φίλε.
1: 100.
0: Και... Και διάβαξα. Δούλευε.
1: Και δούλευε, ότι δούλευε.
0: Όχι, δουλεύαν οι προπέλες.
1: Αυτό λέω, δούλευαν οι μηχανές. Ναι.
0: Δούλευαν οι μηχανές και το σέρνανε αυτοί. Το πιάσανε και το σέρνανε. Ναι.
1: Πώς δεν έγινε, μπάμε εκεί.
0: Γιατί δεν. Ο σκοπός αυτό είναι. Χάσαν τον έλεγχο προφανώς. Κάτι έγινε, κάτι πήγε στραβά. Αυτοί δεν θέλαν να χτυπήσουν τώρα γιατί μακουρανικό είναι. Δεν θέλαν να κάνουν μακελιό τυφλό.
1: Και πώς μοιράθηκε εκεί πέρα.
0: Λένε ρε παιδί μου, γιατί μπήκανε μετά και ψάχναν να βρουν τι πλοία υπάρχουν στην περιοχή. Ναι. Μήπως ήταν σε μια αποστολή, γιατί έχουν χτυπηθεί πλοία εμπορικά και διδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και αυτά και στη Μεσόγειο, όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Και έχουν χτυπηθεί και ελληνικό συμφέροντο πλοία. Προφανώς αυτοί τώρα το στείλαν εκεί για να πάνε να χτυπήσουν, να κάνουν. Διάβασα κάποιος αποστολή αυτοκτονίας. Σιγά μην αυτοκτονεί τον τρόρε, φίλε. Και υπάρχουν δύο δεξαμενόπλια, το ένα πετρέλαιο, το άλλο χημικό. Το πρώτο πρέπει να φτάνει, αν δεν έχει φτάσει ήδη στον Πειραιά. Εντάξει, και τα δύο αυτά δεξαμενόπλια δεν είναι στις δυτικές κυρώσεις. Yeah. Δεν μεταφέρουν παράνομο, το προφέρουν, αλλά είναι στις κυρώσεις των Ουκρανών. Το ένα το είχαν πιάσει που μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό, το είχαν εντοπίσει στην αιματοβαμμένη διαδρομή, έτσι το λέγανε. Λοιπόν, και το άλλο ήταν και αυτό σε μια λίστα των Ουκρανών. Καταλαβαίνεις, δεν υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, αλλά οι Ουκρανοί τους έχουν φακελωμένους όλους. Γιατί αυτοί αλλάζουν, πουλάνε, αλλάζει η εταιρεία, βζου, βδου, βδου, βδου. Ναι. Και λέγανε μήπως ψάχνονται. Πήγαινε προς τα εκεί το χτύπημα. Μήπως.
1: Ναι. Μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Είπε ο Δένδιας ότι εντάξει, ξέρουμε λέει τι είναι και τι περιέχει. Ναι. Και έχουμε πλοιάδες που έχουν και drones, έχουν και αντιδρόνς για τις φρεγάτες. Ξέρουμε τι είναι, λέει, και ξέρουμε τι περιέχει. Μάλιστα. Και δεν είναι εδώ σε λεπτομέρειες. Γιατί το έχει το άμυνας. Ήμουν στην Πορτογαλία που είχα πιο εξελιγμένο, που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην Ευρώπη. Ούτως έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς. Αυτός ο πόλεμος με τα drones είναι, δεν
1: πέφτει. Ναι, έχει αλλάξει πολύ η υπόθεση πόλεμος και το τι μπορεί να γίνει. Έτσι όπως τον ξέραμε.
0: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει 100%.

0: ψάχνουν να βρουν πώς το ρίξανε μέσα και οργάνωσαν από ένα mothership. Είναι αυτά τα μεγάλα το mothership, δηλαδή και στα containers. Πάνε ξεφορτώνουν και δεν χωράνε σε όλα τα λιμάνια και πάνε πιο μικρά μετά. Κουβαλάγανε εκεί και το
1: αμολύσανε.
0: Και ίσως χάθηκε ο έλεγχος, τώρα το μεταξύ. Τι ρεπορτάζ να κάνεις, φίλε, αφού σου λένε ότι θέλουν αυτοί.
1: Εννοείται. Πολεμικό ρεπορτάζ είναι. Υπουργείο Άμυνας. Τι...
0: Καλά, γενικώς σου λένε ότι
1: ναι,
0: θέλουν.
1: Καλά, αυτοί. Αυτό ισχύει, ναι. Ναι. Όχι μόνο ότι Υπουργείο Άμυνας που για λόγους ασφαλείας δεν θα σου πει ναι. Τα πάντα.
0: Και στην αρχή πήγαν να το αποβαθμίσουν. Στην αρχή έσκασε σε εμάς το λιμενακό. Που κάνουν Υπουργείο Ναυτιλίας λόγω ναυτιλιακού.
1: Και στην αρχή είπαν ότι δεν έχει εκρηκτικά. Ναι, δεν έχει, μπράβο. Δεν είχε εκρηκτικά.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Γιατί πήγαν να το υποβαθμίσουν. Καταλαβες. Για να το υποβαθμίσουν επικοινωνιακά εννοώ. Να το εξετάσουν εσωτερικά. Να μην πάρει αλλά... την έκταση που πήρε. Μια... Αλλά αφού το βρήκαν ψαράδες και τραβάγαν και το πήγανε τώρα.
1: Το δέσανε ψαράδες και το πήγαν στο λιμάνι.
0: Τι άλλο να ψέμε. Μόνο το τοπικό, τα τοπικά μέσα να το βγάλουν, τελείωσε η ιστορία.
1: Είσαι σε μια εποχή που τίποτα δεν μένει κρυφό. Δεν είναι δηλαδή ότι το βρήκε το πολεμικό ναυτικό και λες μένει εκεί. Αν το βρει το πολεμικό ναυτικό, θα μείνει κρυφό.
0: Ο Γιώργης λέει εδώ, άρα, λέει, αν χτυπήσουν Ουκρανοί ρωσικό δεξαμενόπλιο μέσα στο Ιόνιο, στο Αιγαίο με τον τουρισμό, όλα καλά. Ρε, εσύ δεν σου λέω στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, από εκεί φεύγουνε. Από εκεί θα φεύγε. Στα διεθνή ύδατα. Αλλά σου λέω έχουν χτυπήσει στη Μεσόγειο, ναι, Γιώργο. Έχουν χτυπήσει και στη Μεσόγειο. Έχουν φύγει, δεν είναι μόνο στην Μαύρη Θάλασσα. Έχουν κατέβει και κάτω τα ντρόν στα Ουκρανικά. Αυτό είναι το Μαγκούρα V5. Ακούς, και υπάρχει και Μαγκούρα. Βελτιωμένο, V7, έτσι λέγεται. 300 χιλιαρικάκια κάνει που στέλνει. Που στο V7 παίρνει και πύραυλα πάνω.
1: Όποιο θέλει.
0: Ναι, ναι. Με τον τουρισμό, αδελφούλη, τι να σου πω, έχουμε θέματα. Με την ακρίβεια που έχει το καύσιμο.
1: Και έχω και την. Δεν είμαι ειδικό, αλλά έχω την ίδια πορεία που έχει ο Δημήτρης, ο Παπαδόπουλος. Πώς δεν έγινε μπαμ. Πόσο επικίνδυνο να σκάσουν τα εκρηκτικά, 100 κιλά εκρηκτικά έχει μέσα.
0: Άμα δεν πατήσω τον πυροκροτητή, δεν ξέρω. Ο τηλεχειριστή, ναι. Πώς θα σκάσει.
1: Μόνο έτσι, οτιδήποτε.
0: Όχι, με τηλεχειρισμό. Τι είμαστε.
1: Με τηλεχειρισμό, έτσι κι αλλιώς.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει την ύλη.
1: Τη χάσανε
0: τα αδρανή.
1: Τον έλεγχο τον χάσανε.
0: Τα αδρανή.
1: Οι ερασιτέχνες.
0: Τα αδρανή. Τα αδρανή, τα πνευματικά. Ναι. Τα σέπο. Άκουγα του ειδικού που λέει και στη φωτιά να το πετάξει. Δεν γίνει τίποτα. Θέλει πυροκροτητή
1: ναι,
0: που
1: δεν το ξέρω.
0: Μέσω
1: ηλεκτρισμού
0: και το τεινάζει στον αέρα.
1: Τάξη, δεν το ξέρω. Σου λέω, δεν είναι. Και έτσι κι αλλιώς εμείς όταν πήγαμε φαντάρι, G3, α3 και τέλος.
0: Καταλαβες. Γι' αυτό το αφήσανε. Χάσανε τον έλεγχο, το αφήσανε.
1: Οι ερασιτέχνες. Χάσανε τον έλεγχο.
0: Αλέξανδρος από Πειραιά, καλησπέρα Λάνια. Είχα επαφή τρίτου.
1: Έλα, διάβασε τώρα το άλλο.
0: Σε ηλικία 17 ετών, 6,5 κοπηλασία στον Ολυμπιακό. Ναι, φεύγανε πρωί όλοι αυτοί. Τι ερετών, Ολυμπιακό.
1: Αυτό σου λέει 6,5 το πρωί.
0: Ναι, ναι,
1: κάνανε κοπηλασία.
0: Ναι, αλλά για να βγει 6,5 το πρωί είχε πάει από τις 6 παρά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και μετά σχολείο. Τελειώνανε 7,5-8 παρά, φεύγανε σχολείο και μετά ξανά είχαν προπονήσει. Όπως και οι κολυμβητές.
1: Ναι, έτσι είναι, ακόμα και τώρα.
0: Στον Ολυμπιακό τετραπλό σκιφ, πίσω σκοτάδι, μας εμβόλησε κάτι που είχε κάτι κόκκινα φωτάκια και που αναβόσβηναν ακριβώς στο φάρο της Μαρίνα Ζέας. Μόλις βγήκαμε από το νερό, καταλάβαμε ότι ήταν δελφίνι που γυρνούσε από Έγινα.
1: Και στούμπαρ το δελφίνι.
0: Τα πιτσιρίκια εδώ που κάνουν ιστιοπλοεία και αυτά. Μου λέγανε ιστορία. Ήταν σε προπόνηση και νόμιζε ένα κοριτσάκι. Κάνει έτσι και λέει σακούλα και περνάει από πάνω. Και της λέει η συναθλητία της είδες τι πέρασες. Λέει όχι μια σακούλα. Ποια σακούλα ήταν χελώνα φίλε τεράστια. Oh. Τεράστια χελώνα. Που ήταν σκουρά την πέρασε για σακούλα. Δεν την είχε δει όλη.
1: Ναι.
0: Και πέρασε από πάνω, ξέρεις τι είχε εδώ πέρα, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λέει σακούλα, λέει. Ποια σακούλα.

0: Highway Star, Deep Purple, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
1: Πώς και είσαι στο 0 με τη Sunderland?
0: Εγώ.
1: Ναι, στο δεύτερο λεπτό.
0: Άσε τώρα πίσω ότι κέρδισα τη Liverpool την περασμένη εβδομάδα.
1: Έχω
0: εξασφαλίσει την συμμετοχή μου στο Champions League και δεν με νοιάζει πλέον.
1: Και δεν σε νοιάζει. Είσαι περάνω.
0: Δεν είμαι περάνω, αλλά εντάξει, αφού εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή στο Champions League, στα χάλια που έχουμε. Φορτώνει τώρα, μου επιτρέπεις. Τι χασμογιστείς, τι μάτι έχεις φάει εγώ. Δεν βγήκε σήμερα στην εκπομπή.
1: Όχι, δεν είχαμε εκπομπή.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αύριο.
0: Δεν βγήκε.
1: Αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Έχουμε και μετάδοση αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ακούστε σόλο.

0: βγήκανε οι New York Times, φίλε. Ναι. Άκου και αυτό. Η Ρωσία λέει στέλνει εξαρτήματα για drones στο Ιράν μέσω της Κασπίας θάλασσας, παρακάπτοντας τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλό.
0: Εν τω μεταξύ σε όλο αυτό η κινήση τσιμουδιά.
1: Λένε που και που κάτι έτσι αυτό. Τσιμουδιά.
2: Ναι, δεν έχουν έργο ρόλο.
0: Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται να.
0: Τσιμουδιά, βγαίνουν και λένε ναι, θα συναντηθούμε, ναι, μην βομβαρδίζετε, ναι, αυτά για να πούνε κάτι. Τσιμουδιά. Σκέψω ότι είναι κομμουνιστές με καπιταλικό σύστημα. Είναι καπιταλιστική νοοτροπία. Τσιμουδιά.
2: Εδώ ξέρεις τι γίνεται. Εδώ θέλει τα κιτσουκάλα με ανώμαλος, δεν μιλάω. Κανονικά.
0: Τσιμουδιά. Πάμε.

0: Μπλοκαρισμένη η άνοδος της Κηφισίας λόγω της συναυλίας των Μετάλλικα. Αυξημένη κίνηση Μεσογείου και Αλεξάνδρας. Νίκο Σταματέλο, ο λόγος είναι σε σένα.
1: Ωραία, δώσε μου να σου πω ότι η κίνηση ξεκινάει στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη και πάνω, γίνεται σφαγή.
0: Κατεχάκη, ε.
1: Ναι, Κατεχάκη και Κηφισίας και πάνω, κόκκινο όλο, πάρκινγκ.
0: Συγκρού αυτά.
1: Κάτσε να σου πω, συγκρού πιο κάτω, όχι, συγκρού πιο κάτω, όχι, είναι μια χαρά. Αλλά,
0: πού αρχίζει, Κατεχάκη.
1: Κηφισίας και Κατεχάκη. Και πάνω τώρα που μιλάμε, τώρα που
0: τη βλέπω. Κηφισίας και Κατεχάκη είναι εκεί που είναι η Ισραηλινή πρεσβεία.
1: Ακριβώς.
0: Κάνεις δεξιά. Και ανεβαίνεις, βγαίνεις. Πας Μεσογείο.
1: Κηφισίας και Κατεχάκη, αν έρχεσαι από Κατεχάκη, κάνεις δεξιά και βγαίνεις Κηφισίας. Αν έρχεσαι
0: από Πειραιά, εσύ.
1: Από Πειραιά έχεις ανέβει όλη την Κηφισίας.
0: Ναι, και κάνεις δεξιά.
1: Όχι, συνεχίζεις ευθεία. Για να πας στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Α, για να πας στο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Α, εκεί.
1: Ναι, απλά σου λέω στην Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη. Και πάνω δεν είναι πάρκινγκ.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Είναι πάρκινγκ κανονικά, δηλαδή είναι στα κόκκινα. Όπως στα κόκκινα είναι και η άνοδος του Κηφισού, που
0: αυτοί
1: είναι.
0: Πού πάνε.
1: Αυτοί δεν ξέρω πού πάνε οι άνθρωποι, αλλά είχε ένα ατύχημα. Όπως μας είπε και η Δέσποινα νωρίτερα στους τίτλους, με ένα φορτηγό. Και είναι από το, περίπου από το ύψος του κτέλ Λιωσίων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ακάρα, ναι.
1: Και μετά το γήπεδο της ΑΕΚ είναι, θέλει αρκετή υπομονή. Στην άνοδο του Κηφισού.
0: Κάντε υπομονή, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Όχι εμείς. Εμείς ως Sky. 1-1 είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Το δεύτερο σετ το πήρε ο ΠΑΟΚ 34-32. Τράβαγε κάποια στιγμή το πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Θυμάσαι παλιά στο βόλεϊ που όταν δεν είχες το σερβίς και έπαιρνες πόντο και έπαιρνες. Ναι, πόντο. Δεν χρειαζόταν να... ο πόντο. Απλώς έπαιρνε το σερβίς. Δηλαδή έπαιρνε πόντο μόνο αν το πετύχαινε έχοντας το σερβίς. Αλλιώς έχανε, έπαιρνε άλλο το σερβίς.
1: Γι' αυτό ξεκινάγε Σάββατο και τέλειωνε Πέμπτη.
0: Πού ρε φίλε.
1: Σε κάτι 3-2 που η επανάσταση στο βόλεϊ ήταν να αλλάξει το πέμπτο σετ.
0: Ναι, το τελευταίο.
1: Το τελευταίο. Ναι.
0: Και αλλά έχει το τηλεοπτικό ναι. Τώρα και ό,τι γράφει παίρνει πόντο.
1: Γιατί αλλιώς ξεκίναγε σου λέω δεν ξέρει πότε θα τελειώσει.
0: Έχει γίνει αντιτηλεοπτικό πλέον. Το βόλεϊ.
1: Ήταν αντιτηλεοπτικό, τώρα όχι.
0: Τώρα
1: είχε
0: ξέρεις,
1: γίνει. Είχε
0: λέω,
1: γίνει, ναι.
0: Ήτανε... αυτό, α, δεν περίμενε.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε εσύ αλλαγή, ο αντίπαλο αλλαγή. Αλλαγή. Παίζανε κάνα δεκάλεπτο και δεν είχαν πάρει πόντο.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει 4-5 πόντου. Τι έχει βάλει, ρε φίλε.
1: Τέλειωσε το ΑΕΛ Αστέρας 1-1.
0: Άρα πάμε.
1: Περίμενε να σου πω τι γίνεται στην βαθμολογία. 26 η ΑΕΛ, 29 ο Αστέρας και 28 Πανσεραϊκός. Άρα τώρα πέφτει Πανσεραϊκός και ΑΕΛ και μένει ο Αστέρας.
0: Θα αφήσουν οι Μπάκο Καμινάκηδες στον Αστέρα.
1: Δεν ξέρω. Και τώρα έχουμε την Τρίτη στις 7, κοινή ώρα έναρξης, για τα τρία παιχνίδια play out. Αστέρας Πανσεραϊκός. Και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ.
0: Τι βλέπεις.
1: Εντάξει, τώρα αφού το έφερε στα μέτρα του Αστέρας και παίζει και στην έδρα του, δείχνει φαβορή για να μείνει. Και μετά έχουμε και τελευταία αγωνιστική Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Το Σάββατο στις 16 του Μάη.
0: Μην κάνετε έτσι, ρε ζωή, είναι ωραία.

0: Και στέλνει ο Σωσίας και λέει ας προσευχηθούμε.
1: Σωσίας, ναι. Πιανού ο Σωσίας.
0: Δεν ξέρω.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούδη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Διραχείου ως Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας ανά τμήματα ως τα Σίδερα Χαλανδρίου, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας προς το ΟΑΚΑ. Ήρεμα νερά σημαίνουν νερά που θα ισχύει το διεθνές δίκαιο. Θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στο φράχτη του Εύρου, τον αποκάλεσε σύμβολο κυριαρχίας, προσθέτοντας: «Δεν θα ζητήσουμε άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας». Στρέφοντας τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης, διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Αναφερόμενος στο κύμα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, προσθέτοντας όμως ότι δεν θα υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Σημείωσε πως όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Εμείς όμως», πρόσθεσε, «είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε». Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ρωτά μεταξύ άλλων πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τον Πρωθυπουργό να μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρθηκε το στρατιωτικού τύπου ντρόν που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το ντρόν που ήταν γεμάτο με ενεργές εκρηκτικές ύλες αφοπλίστηκε. «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει μεταξύ άλλων πώς βρέθηκε το ντρόν στα ελληνικά χωρικά υδατά. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που υπάρχει στο τραπέζι διπλωματική λύση. Στο μεταξύ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για μια ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα Κανάρια νησιά μετέβη σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλαιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του ιού. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Την ίδια ώρα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο. Αεροσκάφη στέλνουν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να παραλάβουν επιβάτες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και αύριο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα θα επηρεαστούν περιοχές στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Παρατείνεται απόψε το ωράριο της γραμμής 1 του μετρό πρωινή ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Το τρόπαιο του Basketball Champions League διεκδικεί απόψε στις 9 η ΑΕΚ στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρήτας Βίλνιους. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός, Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας 1-1. Στις 7.30 παίζουν Ατρόμητος Πανετολικός. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 με 26 βαθμούς. Σχεδόν αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά που θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες.
1: από πανταχού της φιλίου μας ακούνε.
2: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
3: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δικογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Δεν είναι δικογραφία αυτό.
4: Ταξιγόρια.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν.
5: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
6: Ποια γέλασε.
7: Καλείστε όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
3: γιατί
7: καταλάβω.
3: Γιατί ήμουν ωραίο, κύριε.
7: Τι είχατε κάνει.
3: Παραμύθι.
8: Θέλει να γίνει viral προφανώς.
7: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια.
4: Ωραία, εντάξει.
7: Λούζες είμαστε. Δεν κατάλαβα.
6: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπής.
5: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
6: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό έδεσε ένα ερώτημα.
9: Μονόλογο 7 λεπτό.
10: Τι κάνατε.
5: Εγώ είσαι.
10: Τι κάνατε.
5: Εγώ είσαι.
10: Τι κάνατε.
5: Τι είναι αυτό. Τι τρέλα είναι αυτή.
8: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
5: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι η Μετάλλικα, παιδιά, με τους οποίους διασκεδάζει πολλοί κόσμος αυτή την ώρα, σε λίγο δηλαδή, διότι 8 και μισή λένε πως ανέβουν στη σκηνή. Είναι, παιδιά, το μουσικό γεγονός ενδεχομένως και της χρονιάς, σίγουρα το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς για τη χώρα τη δική μας, και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Το νου σας, παιδιά, υπομονή και στην Κηφισίας και στους γυροδρόμους. Δεν πας προς Ολυμπιακό στάδιο αν δεν έχεις κάποια πολύ σοβαρή δουλειά, κάποια σημαντική υποχρέωση. Δεν πας προς τα εκεί, παιδιά. Γίνεται ο κακός χαμός. Θα σας τα πω σε λίγο αναλυτικά. Θα κοπανηθούμε κι εμείς, κύριε Χατζιωαννίδη, με τους Μετάλλικα. Σε λίγο, ναι, ναι, διανθισμένη εκπομπή και σήμερα με τραγούδια των Μετάλλικα. Λογικό κι εμείς, το κλίμα της ημέρας. Παιδιά, είναι φοβερό. Βοηδοσκόπησα αρκετούς καλεσμένους για τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αυτή την εβδομάδα, και αρκετοί, δεν ήταν και λίγοι, για το Σάββατο μου έλεγαν: όχι, κύριε Κυρκυλή, δεν θα μπορέσω, έχω εισιτήρια για τους Μετάλλικα. Ναι, ναι, 70.000 κόσμος είναι αυτός. Ο πιο άτυχος είναι σίγουρα ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος, παιδιά, πριν από ένα χρόνο είχε προνοήσει, είχε κλείσει εισιτήρια για να πάει στους Μετάλλικα. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ είχε άλλα σχέδια στο μυαλό του. Είναι στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για να σας ενημερώνει ο Σταύρος. Δεν θα μπορέσει δηλαδή από κοντά τους αγαπημένους του Μετάλλικα. Ήσουν άτυχος, φίλε Σταύρο, πιο τυχερός ελπίζω να είσαι την επόμενη φορά. Και υπάρχει και άλλη περίπτωση του άλλου δικού μας, του Γιώργου Βραχνού, ο οποίος κάνει τα γενέθλιά του στους Μετάλλικα, παιδιά, το γιορτάζει εκεί, έχει γενέθλια, το έχει κοινοποιήσει το γεγονός, δηλαδή έχει κάνει ήδη αναρτήσεις στα social media, όπου το χαίρεται, σβήνει την τούρτα του στους Μετάλλικα στο Ολυμπιακό το στάδιο. Γιώργο μου, πολύχρονος, να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος εδώ από τους χολύπτες του Sky που μας βοηθούν ώστε να είναι άρτιος ο ήχος ο οποίος βγαίνει από τα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Να τα περάσεις όμορφα, Γιώργο μου, και είμαι σίγουρος πως τα φετινά γενέθλιά σου κλείνει τα 50. Τα 50 κλείνει ο Γιώργος. Θα σου μείνουν αξέχαστα, ναι. Αλυσμπόρητα. Να απολαύσετε κάθε στιγμή όσοι θα πάτε στους Μετάλλικα. Τους βγάζει και συχνά ο δρόμος εδώ από τα μέρη τα δικά μας. Έβλεπα βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία που είχαν δώσει στη Νέα Σμύρνη το 1993. Και τότε ήταν και εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Φαντάζομαι για πολλούς το διάβασμα τότε πήγε περίπατο για να πάνε στη συναυλία στους Μετάλλικα. Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά τι συγκρότημα και αυτό. Εγώ δεν είμαι φαν της metal μουσικής σκηνής, ούτε ο κύριος Χατζιωαννίδης, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία και δεν αφορά και εσάς, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Όμως η Metallica είναι ένα συγκρότημα στο οποίο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να υποκληθείς. Είναι ουσιαστικά το συγκρότημα το οποίο έβαλε τη metal μουσική στο σαλόνι, αν όχι όλων μας, πολλών, πάρα πολλών. Ιστορικό συγκρότημα με πάρα πολλές επιτυχίες, από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αυτού εδώ του πλανήτη. Πάρα πολλοί κόσμος από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, κάθε ηλικίας, θα τα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου, από πιτσιρικάδες, από έφηβους μέχρι και 60-70 έβλεπες, που στεκόντουσαν υπομονετικά στην ουρά για να μπουν εκεί λίγο μετά τις 4, όταν και άνοιξαν οι πύλες στο Ολυμπιακό το στάδιο. Να τα περάσετε όμορφα, παιδιά. Ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο συναυλιακό καλοκαίρι ξεκινά. Για να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, ο Γερμανός της καρδιάς μας, ο κύριος Νίκος Χατζιωαννίδης, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Der Deutsche, κύριε Χατζιωαννίδη, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης, αυτός δεν είναι, είναι βέρος Έλληνας, δεν είναι Γερμανός, καμία σχέση δεν έχει με Γερμανία. Είναι λίγο happy traveler βέβαια ο Θανάσης Καραγιάννης, μπορούμε να το πούμε αυτό, κάνει τα ταξίδια του και μπράβο του. Επιμελείται δημοσιογραφικός αυτή εδώ την εκπομπή, ενώ στο 210-48-00-170, αν καλέσετε, θα σας υποδεχθεί σήμερα η κυρία Αργύρο Γεμελιάρη. Καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας. Αυτό το απόγευμα Σαββάτου είναι η ένατη μέρα του Μαΐου. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, και αυτό γιατί, ως γνωστόν, ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. σας πω τι έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς σήμερα στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Παρότι δεν είμαι καλός στους αποχαιρετισμούς και δεν τους γουστάρω καθόλου, θα ήθελα να πω και εγώ έτσι πολύ σύντομα δύο λόγια για τη Σία μας. Τη Σία Κοσιόνη, η οποία ολοκλήρωσε χθες τη συνεργασία της με τον Sky. Εγώ είμαι στον Sky, Νίκο, δεν ξέρω να το θυμάσαι, από τα τέλη του 2006. Τότε ήμουνα νεούδι, πιτσιρίκι, αμούστακα, ναι, αμούστακο παιδάκι. Μόλις τελείωνα τις σπουδές μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η Σία είχε αρχίσει ήδη και έκανε τα πρώτα της βήματα εδώ στον Sky. Είχε ξεκινήσει από πριν και σε άλλα μέσα ενημέρωσης με τα οποία είχε συνεργαστεί. Συνεργαστήκαμε στο παρελθόν πιο στενά με τη Σία Κοσιόνη όταν παρουσίαζε και εκπομπές στο ραδιόφωνο του Sky και το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και πολιτικές εκπομπές. Κατά τη γνώμη μου, η Σία Κοσιόνη είναι μία από τις καλύτερες δημοσιογράφους με τις οποίες έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια εδώ στον Sky και πιστέψτε με, 20 χρόνια που είμαι εδώ στον Sky, έχω συνεργαστεί με πολύ κόσμο, παιδιά. Με πολύ κόσμο. Έχει περάσει κόσμος και δουλειάς εδώ από το Sky. Μια άριστη επαγγελματία Σία, εργατική, οξυδερκής, με δημοσιογραφικό αισθητήριο. Τολμώ να πω ότι είχε και έχει όλο το πακέτο και γι' αυτό μπόρεσε πέρα για πέρα δίκαια να γίνει και το πρόσωπο ενός ολόκληρου σταθμού για 20 χρόνια. Και βεβαίως μαζί και με τη διοίκηση και την ιδιοκτησία του ομίλου να μπορέσουν να κάνουν το δελτίο ειδήσεων του Sky αυτό που είναι μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς νομίζω για τα τηλεοπτικά κανάλια. Σία, σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό σου. Εγώ σου εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις επαγγελματικά, να ανοίξεις τα φτερά σου και να μπορέσεις να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά και που ξέρεις, επειδή είναι μικρή και πιάτσα εδώ, δεν είναι ότι έχουμε και καμιά πενηνταριά τηλεοπτικού σταθμού. Μπορεί κάποια στιγμή και να ξαναβρεθούμε κάπου, να ανταμώσουμε, να συναντηθούν οι δρόμοι μας. Αυτά για τους αποχαιρετισμούς που είχαμε αυτή την εβδομάδα εμείς εδώ στον Sky. Να πω πως σήμερα θα ξεφύγουμε λιγάκι από την mainstream θεματολογία. Ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα έχεις αυτή τη δυνατότητα να δίνεις λίγο χρόνο και λίγο χρόνο παραπάνω σε θέματα τα οποία δεν προλαβαίνεις να τα αναδείξεις τις καθημερινές. Θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και το κατά πόσο μας κάνει τεμπέληδες. Λίγο πνευματικά δρανείς θα έλεγε κανείς. Έπεσα πάνω χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 4 μεγάλων πανεπιστημίων, τα οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας τα δύσκολα εύκολα για μας, επί της ουσίας εμποδίζει στο να αναπτύξουμε βασικές δεξιότητες. Φαντάζομαι για τη νέα γενιά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο παραπάνω και το πως επηρεάζει την κριτική σκέψη όλων μας. Υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη πως η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως έχει αρχίσει να αξιοποιείται από πάρα πολύ κόσμο, διότι τα chatbots και όλες αυτές οι εφαρμογές που κυκλοφορούν εκεί έξω, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλοι τις χρησιμοποιούμε, όλοι τα χρησιμοποιούμε αυτά τα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης για κάθε πιθανό ή απίθανο ερώτημα, αναζητούμε εκεί την απάντηση. Είναι σαν να κόβουμε δρόμο γενικότερα, αλλά υπάρχει και άλλη άποψη η οποία λέει πως κάπως έτσι θα βελτιωθεί η αποδοτικότητά μας σε ό,τι έχει να κάνει με τον χώρο εργασία μας και την επαγγελματική μας διαδρομή, ουσιαστικά εξοικονομώντας χρόνο και αναθέτοντας επαναλαμβανόμενες εργασίες στην τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, όπως όλα τα πράγματα, το πρόβλημα δεν είναι το μέσο, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και τα chatbot, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Και στην περίπτωση αυτή νομίζω το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι αυτό, να κάτσουμε λιγάκι και να το σκεφτούμε, να σκεφτούμε τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη και τι δυνατότητες μας προσφέρει, διότι επί της ουσίας, αν το σκεφτούμε λιγάκι παραπάνω, είναι κάτι σαν πολλαπλασιαστής ισχύος πολλαπλασιαστείς των δυνατοτήτων βάση τεχνητή νοημοσύνη. Αν τη χρησιμοποιείς για να αποφύγεις τη σκέψη και να μην κουράζεις το μυαλουδάκι σου, εννοείται πως θα πολλαπλασιάσεις την αδράνειά σου. Αν όμως τη χρησιμοποιήσεις για να επεκτείνεις τους ορίζοντές σου, τις ικανότητές σου, ενδεχομένως και τις γνώσεις σου, φυσικά η απόδοσή σου θα πολλαπλασιαστεί. Είναι νομίζω και θέμα ψηφιακής παιδείας, γι' αυτό θα πρέπει και εμείς στα μέσα ενημέρωσης να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνονται σοβαρές και ανοιχτές συζητήσεις, να βοηθούμε το ακροατήριο να αντιλαμβάνεται πόσο σοβαρά θα πρέπει να τα παίρνουμε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν και σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και άρα πλέον με την καθημερινότητά μας. Διάβαζα για έναν πολύ εύστοχο παραλληλισμό που έκαναν σε ξένα μέσα ενημέρωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Λένε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι όπως το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αν το σκεφτείτε, μας οδήγησε στο να περπατάμε πολύ λιγότερο, που είναι κάτι το οποίο το κρίνουμε όλοι ως αρνητικό για την υγεία μας. Όμως μας επέτρεψε να κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μηδενίσουμε τις αποστάσεις, να ταξιδεύουμε μακριά σε σύντομο χρονικό διάστημα, που είναι πολύ θετικό για την οικονομία και την κοινωνία. Άρα θέλω να πω, δεν είναι άσπρο μαύρο. Υπάρχει πάντα η γκρίζα ζώνη στην οποία θα πρέπει να βρισκόμαστε. Περισσότερα για αυτό το θέμα, για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες ή αν θα μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε ώστε να γίνουμε πιο αποδοτικοί, θα πούμε με τον κύριο Γιάννη Πίτα από τις εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης εδώ στην Ελλάδα, καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30. Φύγαμε τώρα, κύριε Χατζιωαννίδη, να κάνουμε μια πρώτη στάση στους δρόμους πρώτα αν γίνεται και μετά στο Στέφανο Νικολαίδη, διότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί για το τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, για αρχή από το Ολυμπιακό στάδιο θα ξεκινήσω, όπου αυτή την ώρα η Κηφισίας είναι πραγματικά βοτιλιαρισμένη και μπλοκαρισμένη η άνοδός της και η κάθοδός της. Βλέπω και στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα. Στην κάθοδο από το ύψος της οδού Φλίας μέχρι και το Δαχτυλίδι, πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, και στην άνοδο πάρα πολύ κίνηση από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι και το Ολυμπιακό το στάδιο. Γενικότερα καλό θα είναι να αποφύγετε αυτό το κομμάτι των βορείων προαστίων αυτή την ώρα. Πάρα πολύ κίνηση λόγω της συναυλίας των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό στάδιο, που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ώρες. Θα τελειώσει αργά το βράδυ, οπότε μετά φαντάζομαι όταν θα δοθούν στην κυκλοφορία και όλοι οι δρόμοι, διότι ισχύουν από χθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ξέρετε πώς θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Όμως αυτό θα αργήσει να γίνει, θα αργήσει να συμβεί. Αττική οδός είναι μια χαρά, βλέπω. Ο Κηφισός δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είναι μια χαρά. Η παραλιακή επίσης είναι κομπλέ. Η Λεωφόρος Ποσειδώρος δηλαδή. Βουλιαγμένος δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για την περιφερειακή Μυτού. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο κυκλοφοριακό ζήτημα. Η Μεσογείων είναι μια χαρά. Νωρίτερα είχε πιο πολύ κίνηση και τώρα έχει αλλά απλώς πυκνή ροή των οχημάτων. Βλέπω στους χάρτες της Google, όχι κάτι το ανησυχητικό. Λοιπόν, αυτά. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αν εσείς έχετε εντοπίσει κάπου αλλού πρόβλημα, 210-4800-174, ενημερώστε μας, παιδιά, να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας το υπόλοιπο ακροατήριο. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βάζετε www. Φέρε το φακό το παιδί μου.
0: Ο φακός στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος, όλα τα γεγονότα με τις προεκτάσεις τους. Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
2: Γεια σου Πέτρο, καλό απόγευμα, καλησπέρα.
0: Καλά. Εσύ καλά. Δεν είσαι για τους Μετάλλικα,
2: όχι, δεν. Τους ακούω βέβαια, είναι πολύ αγαπημένο συγκρότημα, αλλά...
0: Δεν είσαι και τρελός φαν.
2: Φαν με λες, τρελό φαν δεν με λες, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν και... Τα εισιτήρια ήταν λίγο απρόσιτα.
0: Σωστό, ναι. Και δεν ήταν και εύκολο να βρεις εισιτήριο. Δηλαδή, έκαναν φτερά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θυμάμαι πέρσι, δηλαδή, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Για πάμε, sky.gr, τι καλό μας φέρνει σήμερα.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πλουραλισμό εντός και εκτός συνόρων. Ξεκινάω από το πρώτο μας θέμα, που βεβαίως συνεχίζει να είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Με την Τεχεράνη, Πέτρο, να επιμένει. Τα πυρηνικά θα τα δούμε στο τέλος της διαπραγμάτευσης, όπως λέει η Ιρανική πλευρά. Το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τον Λίβανο. Τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί μετά από τα τελευταία πλήγματα. Βεβαίως η Ουάσιγκτον περιμένει απάντηση στην πρότασή της μέχρι απόψε, όπως είχε πει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται σε κάθε περίπτωση οι διπλωματικές προσπάθειες για διευθέτηση της κρίσης παρά τα περιστατικά ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στο Ορμούζ, Πέτρο. Τώρα, να σου πω επίσης ότι έχουμε πάρα πολλά και σε ό,τι αφορά στα της εξάρσεως του Χανταϊού. Έχουμε το πραγματικό σημείο μηδέν για την έξαρση. Ναι, η φωτογραφία του ασθενούς μηδέν, λοιπόν, του Χανταϊού, του κουρασγερόπλοιου που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τρεις επιβάτες και έχει μολύνει αρκετούς ακόμη, έρχεται πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Μιλάμε για τον ορνηθολόγο Λέο Σίλπερουντ, 70 ετών, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του, μετά από ένα ταξίδι σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Αργεντινή.
0: Άρα κόλλησε τον ιό εκεί στη χωματέρη στην Αργεντινή και τώρα μπορεί και να ταλαιπωρεί σε έναν ολόκληρο πλανήτη. Μπράβο του. Συγχαρητήρια.
2: Υπεύθυνο, αν μη τι άλλο.
0: Εντάξει, αλλά αυτά τώρα τι. Ο άνθρωπος προφανώς δεν ήθελε να
2: συμβεί. Εντάξει, δεν το ήθελε, αλλά καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
0: Άλλο θέμα.
2: Επίσης, εντάξει, έχουμε για να πάμε λίγο στα εντός συνόρων, έχουμε όλες τις νεότερες και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και είναι στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Και βεβαίως έχουμε και όλα όσα ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky, ο ψαράς που το βρήκε. Έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, του Υπουργού, για τον ντρόουν. Ξέρουμε τι είναι, όπως αναφέρει ο κύριος Δένδιας, και ξέρουμε επίσης και τι περιέχει. Αναφορικά με το τι είπε με την αναφορά του ψαρά στον Sky, έχουμε όλο το βίντεο στο sky.gr. Είναι πραγματικά, λέει, πολλά έτσι διαφωτιστικά πράγματα. Ναι. Είδαμε, λέει, ένα μαύρο πράγμα μπροστά μας στα 50 μέτρα, δεν είχε φώτα. Κάναμε ελιγμούς, έκανε και αυτό ελιγμούς και φύγαμε. Και ήταν ακριβώς πάνω στον κάμπο του κάτου, λίγο μέσα προς τη Βασιλική. Κι άλλα πάρα πολλά μας αναφέρει ο...
0: Μάλιστα, και σε επίπεδο καθημερινότητας βλέπω νέο κύμα σκόνης, το οποίο μας επισκέφθηκε σήμερα από τη Σαχάρα.
2: Ναι, και αναφέρουμε, Πέτρο, και σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονο το φαινόμενο.
0: Ναι, κυρίως στην Κρήτη πάντα είναι έντονο αυτό το φαινόμενο.
2: Ναι, θα επηρεαστεί λίγο και
0: χιλιομετρικής απόστασης.
2: Θα επηρεαστεί όμως, σωστά, Πέτρο, θα επηρεαστεί όμως και η Ήπειρος, θα επηρεαστεί και η Θεσσαλία, ναι, και η Δυτική Ελλάδα, θα ανέβει λίγο παραπάνω δηλαδή. Το κύμα αυτό. Και να σου πω επίσης μια ενδιαφέρουσα είδηση και με αυτή θα κλείσω.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για το πρώτο, για το Μουντιάλ, το Μουντιάλ το οποίο έρχεται, για το παγκόσμιο κύπελλο το φετινό, το οποίο θα είναι, όπως μας λέει η Bank of America, το πρώτο AI Μουντιάλ, το πρώτο AI, έτσι. Ξεκινάει, να θυμίσουμε, η διοργάνωση 11 Ιουνίου στις ΗΠΑ.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία.
14: Ποια?
13: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
15: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
16: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
15: και στο www.lavaenergy.gr.
16: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
17: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
18: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
19: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
20: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
23: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
22: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
23: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
23: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
22: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
23: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
22: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
23: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
22: Τηλέφωνο 2641091760.
23: Κινητό 6945362708.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
24: Smart και αρμονία.
25: Αρμονία και smart.
24: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
25: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
24: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
25: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
26: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
27: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
26: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Η συννεφιά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
3: Δυναμώστε λίγο τον ήχο και κυρίως καθίστε μπροστά στις οθόνες, πλησιάστε την οθόνη και δείτε.
4: Και τι δεν ακούσαμε. Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
5: Τι γίνεται ρε παιδιά.
4: Real estate, φέρτο.

για το Mission Impossible το 2, κύριε Χατζιωαννίδη. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης μου έλεγε εκτός αέρα πως έκατσε εκεί πριν από λίγο καιρό όλα τα Mission Impossible. Ε, Tom Cruise μέχρι τελικής τόσης, φίλε μου, ε. Και το τελευταίο ήταν πολύ καλό, Νίκο, ε, που ήταν σε δύο μέρη. Πολύ ωραία ταινία, πολύ ωραία παραγωγή, πολύ ωραία δουλειά. Κύριε Tom Cruise, τα σέβη μας, υποπινόμαστε.

το γεγονός της ημέρας, η συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό του Στάδιο. Μια sold out συναυλία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησαν πριν από περίπου ένα χρόνο τα εισιτήρια. Σε περίπου μία ώρα θα βρεθούν επί σκηνής οι σπουδαίοι Metallica. Ακούσαμε και εμείς λιγάκι Μετάλλικα χθες, όσοι ανηφορήσαμε για το Ολυμπιακό Στάδιο για να δούμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για το τέταρτο μάτς της EuroLeague. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν θα κάνω κουβέντα για το μάτς, δεν θα πω τίποτα παιδιά. Τι ναυάγιο ήταν αυτό, τι κηδεία, τι κάζο,

0: Ο Σωσία στι 7 και 13 πρώτα λεπτά μου λέει: ας προσευχηθούμε για την Τετάρτη, υπέρ του Παναθηναϊκού εννοείται και ο Νόν εννοείται. Ναι, την Τετάρτη στι 10 το βράδυ στη Βαλένθια τη Ισπανία, το 5ο μάτς και τελευταίο. Ένα μεγάλο τελικό μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων. Βασικά μία πολύ καλή ομάδα τη Βαλένθια και του Παναθηναϊκού που δεν θυμίζει τίποτα σε ομάδα φέτος, με τον Εργίνα Ταμάνα έχει κάνει και χθες τραγικά λάθη και απλώς να έχει πολύ μεγάλη ποιότητα σε επίπεδο παικτών ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε αν αυτή η ποιότητα από μόνη της θα φέρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ξέρω έναν άνθρωπο που σίγουρα χάρηκε, παιδιά, μάλλον πολλούς ανθρώπους που χάρηκαν για την ήττα του Παναθηναϊκού χθες στο Ολυμπιακό το στάδιο. Δεν αναφέρομαι στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παιδιά, και υπουργοί της κυβέρνησης, ενδεχομένως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαντάζεστε να περάσει ο Παναθηναϊκός και να έχουμε να κάνουμε τους τροχονόμους ανάμεσα σε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς στο Ολυμπιακό το στάδιο, να συνυπάρξουν εκεί για 2-3 ημέρες. Όσοι ακούσατε τον υπουργό εδώ στο Sky, σίγουρα θα ανησυχήσατε λιγάκι. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα τον καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και αν η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει να την χρησιμοποιούμε, να την αξιοποιούμε, αυτό το μεγάλο εύρος το οποίο έχει, ενδεχομένως να μας κάνει και λίγο πιο χαζούς, λιγότερο έξυπνους, όπως προκύπτει και από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από ερευνητές σπουδαίων πανεπιστημίων όπως είναι το MIT, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το UCLA. Φαίνεται πως η εξάρτησή μας από βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι, το έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, χρησιμοποιούνται είτε πολύ είτε λίγο, νομίζω πλέον από πάρα πολύ κόσμο. Τα πανεπιστήμια έκριναν βάσει μιας μελέτης την οποία και έκαναν πως επηρεάζεται αρνητικά τόσο η ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα όσο και η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε γενικά. Όταν σου δίνει το chatbot τη λύση στο πιάτο, ενδεχομένως αυτό να σε κάνει και λίγο ταμπελάκο. Από την άλλη, η επιστημονική κοινότητα λέει πως ως προς την αποδοτικότητα του μέσου εργαζόμενου θα γίνουν άλματα χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εδώ φαίνεται πως αναζητείται μια χρυσή τομή, μια ισορροπία την οποία θα πρέπει να βρούμε, φαντάζομαι, σε συνεννόηση πάντα με τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει στο να αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, η συζήτηση που θα κάνουμε αυτής αμέσως με τον κύριο Γιάννη Πίτα. Ο κύριος Γιάννης Πίτας είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εξέχουσα προσωπικότητα, θα έλεγα, της Ελλάδας σε σχέση με τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ασχολείται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Γεια σας, κύριε Πίτα, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν, μετά την αφιερώτηση, ο σημερινός μου ρόλος είναι να είμαι κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΑΕΚΕΤΑ. Και να συνεχίζω να δουλεύω, βέβαια, για τα αντικείμενα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Χαίρομαι που παραμένει πλούσιο.

0: το ερευνητικό σας έργο και αντικείμενο, κύριε Πίτα, χαίρομαι πραγματικά.
1: Είναι τεράστια η προκλήση αυτή τη στιγμή και είμαστε τυχεροί που μπορούμε και παρακολουθούμε και συνεισφέρουμε σε αυτήν εδώ την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Τι λέτε, ποια είναι η άποψη δική σας, θα μας κάνει πιο αποδοτικούς ή λιγότερο εργατικούς η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται την νοημοσύνη και οι προκλήσεις εδώ πέρα είναι μεγάλες και δεν είναι απλώς μεγάλες. Είμαστε στην αρχή ενός φαινομένου το οποίο είναι πολλαπλό. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου πειράματος νοητικής και κοινωνικής μηχανικής, το οποίο έχει ξεκινήσει τουλάχιστον εδώ και 15-20 χρόνια με τα κοινωνικά μέσα, συνεχίζει τώρα με την νοημοσύνη και πάμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο άνθρωπος, το μυαλό του και η κοινωνία, με τρόπους που δεν ξέρουμε ακόμα που θέλουν να σου οδηγήσουν. Και ένα από αυτά είναι το φαινόμενο αυτό το οποίο λέτε. Φτιάχνουν ένα καινούργιο εργαλείο, το οποίο σε εισαγωγικά σκέφτεται για εμάς, με άλλο τρόπο, αλλά παράγει αποτελέσματα. Και το ερώτημα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε με τρόπο έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ή θα το χρησιμοποιήσουμε για να τεμπελιάζουμε? Αν το χρησιμοποιήσουμε για να τεμπελιάζουμε, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το θέμα του τι κάνει ένας σαν μεμονωμένο άτομο που χρησιμοποιεί την νοημοσύνη. Αν όλοι αρχίσουμε να μην χρησιμοποιούμε πλευρές του εγκεφάλου μας και αν αρχίσουμε να τεβελιάσουμε και αν αρχίσουμε να αφήνουμε δραστηριότητες κατά κύριο λόγο στις μηχανές, τι θα γίνει στο μέλλον? Καταρχήν δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε τις ίδιες μηχανές. Δεύτερον, δεν θα μπορούμε να παράγουμε καινούργιες μηχανές οι οποίες θα είναι καλύτερες από τις υπηρεσίες του. Ουσιαστικά δηλαδή θα σταματήσει η παραγωγή γνώση και μετάδοση γνώση έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν καταστροφικό.
0: Ναι. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός κυρίως για τις νέες γενιές. Εκεί βλέπετε εσείς να έχει διεισδύσει περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη ή τώρα αφορά όλα τα ηλικιακά φάσματα, κύριε καθηγητά, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα επηρεάζονται οι νέοι, αλλά επηρεάζεται και οποιοδήποτε δεν έχει τη δύναμη της θέλησης για να επιβληθεί στον εαυτό του και να χρησιμοποιήσει με παραγωγικό τρόπο την νοημοσύνη. Υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία επηρεάζονται με διάφορους τρόπους, επηρεάζονται από τα κοινωνικά μέσα, επηρεάζονται από την κοινωνική νοημοσύνη, προσπαθούν να βρουν εικονικές συντρόφους, για παράδειγμα, και αρχίζουμε και ζούμε σε ένα καινούργιο περιβάλλον, δηλαδή σε διπλό κόσμο, το φυσικό κόσμο, τον οποίο ξέραμε εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ένα καινούργιο κόσμο, ο οποίος δεν συμβαδίζει πάντα με το φυσικό. Και αυτή η έλλειψη συγχρονισμού του φυσικού με τον εικονικό κόσμο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, γιατί δεν έχουμε φτιαχτεί απλώς να δουλεύουμε σε δύο κόσμους ταυτόχρονα.
0: Είμαστε λιγάκι και σε αχαρτογράφητα νερά, δηλαδή είναι ένας καινούριος κόσμος τώρα αυτός, ο οποίος μας αποκαλύπτεται έτσι με μια ταχύτητα την οποία και ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει.
1: Κοιτάξτε, όχι απλώς είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Έχουμε προκλήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες από επιστημονική άποψη, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και δυστυχώς τα πράγματα εξελίσσονται και με τρόπους οι οποίοι δεν είναι και οι απολύτως συνδεδεμένοι. Όταν μιλάμε για ένα τέτοιο τεράστιο κοινωνικό και νοητικό πείραμα, αυτό εδώ πέρα δεν μπορούν να το οδηγούν εταιρείες που ο σκοπός τους είναι το κέρδος. Καλά, οι εταιρείες έχουν σκοπό το κέρδος τους ή άλλους. Αλλά τα κοινοβούλια τι κάνουν για να ρυθμίσουν αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον? Ναι. Με τι ρυθμό? Όχι ερευνούμε, αλλά με τι ρυθμό αρχίζουμε και εφαρμόζουμε αυτά τα καινούργια εργαλεία, έτσι ώστε πριν τα χρησιμοποιήσουμε στα σχολεία, για παράδειγμα, να δούμε το τι επίδραση έχουν αυτά τα εργαλεία στα παιδιά. Αν τα κάνουν πιο χαζά ή πιο ατεμπέλικα, πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε οδηγίες χρήσης.
0: Από τις δημόσιες παρεμβάσεις που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Πίτα, επειδή σας παρακολουθώ, καταλαβαίνω πως εσείς είστε υπέρμαχος και της κρατικής παρέμβασης σε αυτό το θέμα. Να υπάρξει δηλαδή από πλευράς πολιτείας διεθνώς ένα προστατευτικό πλαίσιο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, να αφιζείται, χρειάζεται ρύθμιση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε σε κάποιες εταιρείες το μέλλον της ανθρωπότητας, γιατί έχουμε προκλήσεις σε θέματα εκπαίδευσης, έχουμε προκλήσεις σε θέματα αμυντικών τεχνολογιών. Είναι απλά πολύ μεγάλα τα διακυβεύματα για να μένουν στα χέρια λίγων. Και στο κάτω κάτω της γραφής δημοκρατία έχουμε. Δεν πρέπει τα κοινοβούλια να έχουν παρέμβαση σε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς καμιά φορά και τα κράτη δεν, οι παρεμβάσεις τους δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, το να λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι εμείς θα πάμε και θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία χωρίς να έχει μελετήσει νωρίτερα το αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβληματισμό. Θα μπορούσαμε να διδάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα γυμνάσια και στα λύκεια με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Αλλά χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, την οποία επανειλημμένα τουλάχιστον έχω πει σε διάφορες διαλέξεις. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα συζητήσει και το κοινοβούλιο, πρέπει να τα συζητήσει και η επιστημονική κοινότητα.
0: Ενδεχομένως και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσουν μια κατάρτιση που θα αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι δεν είναι, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εκείνοι οι οποίοι πάνε να διδάξουν αυτά εδώ πέρα τα αντικείμενα, είτε σε επίπεδο πανεπιστημίου, είτε σε επίπεδο δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Και ο πολλής κόσμος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ακριβώς τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το ChatGPT μόνο. Δεν είναι αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πιο βαθιά επιστήμη, την οποία πρέπει οι ίδιοι οι καταρτιστές, οι ίδιοι οι καθηγητές να την καταλάβουν. Λάβουν νωρίτερα με κατάλληλη εκπαίδευση και μετά την μεταφέρουν στα παιδιά. Αλλιώς πώς θα γίνει?
0: Σωστό. Ως προς την αγορά εργασίας, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, διότι εδώ γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια, στο οποίο δεν θα σας βάλω σας, μια συζήτηση για την τετραήμερη εργασία. Είναι κάτι το οποίο διεθνώς θεωρείται ότι μπορεί να είναι και μια τάση ή μια προβολή στο μέλλον. Ότι δηλαδή θα βοηθηθεί τόσο, θα βελτιωθεί μάλλον τόσο πολύ η αποδοτικότητα του μέσου εργαζόμενου χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, που ενδεχομένως να μπορούμε να δουλεύουμε και λιγότερο. Τι λέτε, αυτό τώρα είναι ένα σενάριο από το μακρινό μέλλον?
1: Όχι, αυτό είναι σενάριο από το σήμερα. Γιατί θα μπορούσε όντως η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά το ερώτημα είναι πού θα οδηγηθούμε. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, στα... και αυτά είναι φρέσκα νέα από ένα συνέδριο στο οποίο ήμουν πρόσφατα, χθες γύρισα. Στην Αμερική, στα τμήματα πληροφορικής, έχουμε φτάσει 50% των νέων εγγραφών, γιατί απλώς οι φοιτητές νομίζουν ότι τον προγραμματισμό μπορεί να το κάνει πια πλήρως τεχνητή νοημοσύνη. Άρα,
0: δεν χρειάζεται να το σπουδάσουν το αντικείμενο αυτό.
1: Ναι, αλλά αν όμως αυτό έχει ακόμα βαθύτερα προβλήματα, αν οι πληροφορικοί ουσιαστικά χάνουν το που ήταν και τα αμφαγκατέ στην τελική ανάλυση της αυτής της περίοδου. Αν αυτοί χάσουν το αντικείμενό τους, αν οι γιατροί χάσουν το αντικείμενο της διάγνωσης, αν οι animators χάσουν το αντικείμενο της σχεδιοκίνησης τελικά, πού θα οδηγηθούμε? Θα οδηγηθούμε σε μια κοινωνία στην οποία το πάνε τα δεδομένα και όχι η επιστήμη? Δηλαδή τα θέματα τα οποία τίθενται από άψη κοινωνικής εξέλιξης είναι πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ βαθιά και δεν τα έχουμε σκεφτεί ακόμα πλήρως.
0: Ναι. Και νομίζω δεν έχουμε εξετάσει σε βάθος τις επιπτώσεις από όλο αυτό το οποίο φέρνει τεχνητή
1: νοημοσύνη. Αναφυσβήτητα, αρχίζουμε και τα βλέπουμε όμως. Βλέπουμε ορισμένες απόψεις οι οποίες κυκλοφορούν και σε χώρους υψηλής τεχνολογίας σε μεγάλες εταιρείες, ότι δεν χρειάζεται πια να σπουδάσεις. Φτάνει να έχεις μια καλή ιδέα, να έχεις και κάποια εκατομμύρια από το venture capital, αν είναι δυνατόν από τον μπαμπά σου, ακόμα καλύτερα, να φτιάξεις την εταιρεία σου και με αυτόν τον τρόπο γίνεις πλούσιος. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Για μένα ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να ήταν καταστροφικό, γιατί αυτά εδώ πέρα τα παιδιά τα οποία μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες αλλά δεν έχουν μόρφωση, τι θα κάνουν μετά από 10-20 χρόνια όταν θα αλλάξει η τεχνολογία, πώς θα προσαρμοστούν?
0: Μάλιστα, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για το πώς θα το διαχειριστεί η ανθρωπότητα όλο αυτό κατά κλειδί.
1: Και χρειάζεται συζήτηση, χρειάζεται συζήτηση στο κοινοβούλιο, χρειάζεται όλα τα κόμματα να αρχίσουν να τοποθετούν.
0: Εδώ δεν την έχουμε κάνει, αλήθεια είναι, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε, νομίζω θα συμφωνήσετε.
1: Θα πρέπει να συζητηθεί ακόμη περισσότερο το θέμα και να συζητηθεί το θέμα και μέσα στην ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί ούτε εκεί έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, Γιάννης Πίτας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

αυτή είναι μια πολύ ωραία διασκευή των Metallica. Whiskey in the Jar, η αρχική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση από τους Thin Lizzy.

0: σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, άλλα θέματα που μας απασχόλησαν πάρα πολύ αυτήν την εβδομάδα. Σίγουρα είναι μεταξύ αυτών τα ηλεκτρικά πατίνια μετά και τα πολλά και σοβαρά ατυχήματα που είχαμε για μια ακόμη εβδομάδα με πρωταγωνιστές, παιδιά, ανήλικους οδηγούς. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά από αυτήν εδώ την εκπομπή, πριν καν φέρει το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου υπάρχει πρόβλεψη για τα ηλεκτρικά πατίνια, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή πως η απουσία αστυνόμευσης, η έλλειψη παιδείας και οι ανύπαρκτες υποδομές που υπάρχουν και στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας μας θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή τη ζούγκλα που βλέπουμε εκεί έξω με τα πατίνια. Σχεδόν κάθε μέρα διαβάζω για ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μιλάμε για οδηγούς καμικάζι, οι οποίοι δεν δίνουν πραγματικά καμία σημασία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μιλάμε για χαρακτηριστική περίπτωση της κανονικοποιημένης παραβατικότητας. Ήταν βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, διότι εδώ στην περίπτωση της Αθήνας, μην πάμε πιο μακριά, έχουμε, Νίκο μου και αγαπητοί ακροατές, μια πόλη η οποία είναι υπερφορτωμένη. Μου το έχει στείλει και ένας ακροατής και έχει πάρα πολύ δίκιο. Μου λέει πως εσείς εκεί στην Αθήνα εξακολουθείτε και ζείτε έτσι ο ένας πάνω στον άλλον σαν τις σαρδέλες. Έχεις δίκιο, φίλε μου, και αυτό έχει να κάνει και με τους δρόμους. Και εκεί γίνεται το αδιαχώρητο σε καθημερινή βάση. Έχουμε εντωμεταξύ ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι φτιαγμένο στα μέτρα του αυτοκινήτου. Εδώ δεν υπάρχει καν χώρος και προσανατολισμός για μοτοσυκλέτες. Πόσο μάλλον για κάθε άλλου είδους οχήματα όπως είναι αυτά, δηλαδή ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα. Ουσιαστικά εγώ θα βάλω στην ίδια κατηγορία και τα ποδήλατα, διότι και ποδήλατο να κάνεις, τι θα πας να ανέβεις τον Κηφισό ή την Κηφισιάς με το ποδήλατο. Δηλαδή ο αναβάτης, ο ποδηλάτης και ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατίνιου, που εκεί βέβαια υπάρχει επικινδυνότητα άλλου μεγέθους, προφανέστατα, και έχει να κάνει και με την ηλικία του οδηγού. Ο ποδηλάτης είναι σε άμεσο κίνδυνο, σε θανάσιμο κίνδυνο. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση, θα έλεγα με τρομακτική καθυστέρηση, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι τα πατίνια δεν έγιναν τώρα μόδα, τα πατίνια έγιναν μόδα την εποχή του COVID. Τότε εμφανίστηκαν και πάλι στο κέντρο της Αθήνας και σιγά σιγά και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Μιλάμε δηλαδή για 6 χρόνια πίσω. Και έρχεται τώρα με τέτοια καθυστέρηση η κυβέρνηση και τι κάνει, τα απαγορεύει. Ή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, θα τα απαγορεύσει. Το έχουν προαναγγείλει όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι υπουργοί, διότι αυτή είναι και η εύκολη λύση σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι πολύ πιο εύκολο να απαγορεύσεις το πατίνι από το να φτιάξεις ασφαλείς ποδηλατόδρομους, έτσι ώστε να κινούνται σε αυτούς, όπως κινιόμουν εγώ όταν επισκεπτόμουν τη Σοφία όταν ζούσε στη Γερμανία. Κινιόμουν με το πατίνι μου, με ασφάλεια, το οποίο το νίκιαζα, με ασφάλεια στον ποδηλατόδρομο μαζί με ποδηλάτες. Αυτό είναι το δύσκολο για μια κυβέρνηση, για μια περιφέρεια, για έναν δήμο, να φτιάξει ασφαλείς ποδηλατόδρομους, να στρέψει προς τα εκεί τον κόσμο, προς αυτό το οποίο αποκαλούμε μικροκινητικότητα, το πιο εύκολο είναι οι οριζόντιοι περιορισμοί. Τους έχει στο τσεπάκι της η κυβέρνηση, τους έχουμε δει να τους εφαρμόζει και σε άλλα θέματα και σε άλλα προβλήματα τα οποία έχει αντιμετωπίσει, το ίδιο θα κάνει και τώρα. Και αυτό τι αποτέλεσμα θα επιφέρει στο τέλος της ημέρας, Νίκο μου και αγαπητοί ακροατές, θα οδηγήσει την Αθήνα στο να διατηρήσει την εικόνα που έχει μέχρι και σήμερα εδώ και δεκαετίες. Θα είναι δηλαδή η Αθήνα και τα επόμενα χρόνια μια πόλη εχθρική προς οτιδήποτε δεν είναι αυτοκίνητο. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και τα επόμενα χρόνια με τις υγείες μας. Αυτό ήταν, με διώχνεις Νίκο μου. Δεν στα πάνε καλά, φίλε μου. Επιστρέφω εντός λίγων λεπτών. Θα προηγηθεί βεβαίως, παιδιά, ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι δρυμύτερος με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία μη αλλίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641 091 760.
13: Κινητό 60.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 3.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις.

Προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.